Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24-6

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Βουλευτή Δημόσιας Διοίκησης με όρους διαφάνειας. Ο Πρωθυπουργός άφησε χμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Για τη συνταγματική αναθεώρηση έθεσε αλλαγές σε 30 άρθρα που αφορούν μεταξύ άλλων στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και στον επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, συνδέοντά της άμεσα με την αξιολόγηση και την απόδοση. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, τον κατηγόρησε το Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει πως δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος, σημειώνοντας πως το κυβερνών κόμμα εισέρχεται στον διάλογο με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις. Απαιτείται ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημειώνει το ΚΚΕ. Σημαντικές αλλαγές για την άμεση εκαθάριση ποινικών υποθέσεων με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα. Με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνονται στη ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή προς ψήφιση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της. Εκτιμούν 7 στους 10 πολίτες, σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB. Ανάλογο ποσοστό εκτιμά πως είναι λάθος οι 13 βουλευτές που περιλαμβάνονται σε δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να είναι εκ νέου υποψήφιοι στις προσεχείς εκλογές. Εντωμεταξύ, τις πρώτες πρωινές ώρες άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό αποτελούμενο από 4 γκαζάκια στην είσοδο κτηρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές και να σπάσει ο ιαλοπίνακας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη, καθώς τον θεωρούσαν υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ έκλεισαν ραντεβού στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα δώσουν μάχη με έπαθλο το τρόπαιο του Europa League. Ράγιο Βαγεκάνο και Κρίσταλ Πάλας θα παίξουν στον τελικό του Conference League στις 27 Μαΐου. Στις 9 και 4 απόψε, Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Για το Basketball Champions League, η ΑΕΚ κέρδισε 78-65 τη Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four στην Μπανταλέμνο και προκρίθηκε στον τελικό, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Ρήτας Βίλνιους από τη Λιθουανία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι. Πάμε τη τρίτη.
2: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δες μου λίγο γράμμα!
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι!
3: Δεν ξέρεις γιατί λες!
2: Κέρδισα!
3: Τι!
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four!
3: Πώς!
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντέρ, με βάζεις μαζί σου.
5: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
7: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και ασθενείς λασποβροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 15 έως 18 βαθμούς, έως 21 βαθμούς στον Άλυμο, τον Πειραιά και τη Γλυφάδα, έως 21 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές λασποβροχές. Στα δυτικά, σταδιακά αναμένονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Και βέβαια του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Και είναι Παρασκευή, ζάχαρη, έτσι, Σαββατοκύριακο μπροστά μας. 8 Μαΐου, τον τρώμε και τον Μάιο σιγά σιγά. Τώρα θα έχουμε έτσι μια συννεφιά, κάτι αυτό, ένα πισωγύρισμα αφρικανική σκόνη. Θα πέσει πολύ θερμοκρασία. Η Αττική θα επηρεαστεί λίγο σχετικά με αυτή την λασποβροχή, αν θα ρίξει κάτι το μεσημέρι. Όπως λένε οι μετρολόγοι φυσικά. Και βέβαια από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσει να φτιάχνει ο καιρός και θα πιάσουμε τον ανήφορο των θερμοκρασιών. Δευτέρα, Τρίτη θα πάμε πάνω από τους 30 βαθμούς. Για σήμερα στα δυτικά κεντρικά βόρεια θα υπάρξουν αυξημένες νεφώσεις. 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο. Έχει μποφόρ για στα πελάγη. Θερμοκρασία από 21-28 βαθμούς. Μια χαρά είναι η κατάσταση. Στην Αττική, είπαμε, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι, το απόγευμα. Νότι είναι αυτός ο νοτιάς, 3 με 5 μποφόρ. Και 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είμαστε, παιδιά. Και σήμερα να ευχηθούμε ο Παναγιώτης να την πάρει τη Βαλένθια. Μας έχουν κάνει καρδιοπαθείς αυτοί οι τύποι με τα πράσινα. Τέλος πάντων, να δούμε, να διορθώσει τα λάθη του Game 3. Να πάμε στο Game 4 να σκουπίσουμε, να φύγουμε ψεκάστη, σκουπίστε, τελειώσατε. Και μετά, μέσα σε αυτό το κλίμα, βέβαια δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός ψυχολογικά, εννοώ, έτσι, όχι ότι γίνεται κάτι άλλο, έχασε το προηγούμενο παιχνίδι για να μπορέσει ο Γιαννακόπουλος να είναι, αν μπορέσει και καταφέρει ο Παναθηναϊκός στο Final Four, να είναι στο γήπεδο. Γιατί με την ποινή που έλαβε λόγω της συμπεριφοράς του στο παιχνίδι στην Ισπανία, δεν θα μπορούσε να δει όλη τη σειρά των αγώνων, μόνο αν ο Παναθηναϊκός έχανε το τρίτο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Σήμερα θα κριθούν όλα και εγώ σας τα έλεγα από χθες, με τον Τραμπ δεν βγάζει άκρη, γιατί σας έλεγα ότι περιμένω να τουιτάρει το επόμενο, γιατί τώρα βομβαρδίζει από αγάπη, ρίχνει τέλος πάντων βλήματα από αγάπη. Μας έχουν τρελάνει εκεί πέρα, γιατί τώρα είναι έθραστη η εκεχηρία από εκεί που ήταν σίγουροι χθες. Έχουμε ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούς, στα νησάκια εκεί ρίχνουν. Το Ιράν ανταπαντά, γιατί λέει ότι υπάρχουν εκεί δυνάμεις, και βέβαια λέει και απειλεί ότι αν συμμετέχει και αν συμμετέχουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τότε θα γίνει κούγκι. Κούγκι, έρε χαμός θα γίνει. Εμείς τι φταίμε. Αλλά όμως προσέξτε, μια άλλη λεπτομέρεια που βγαίνει από τα οικονομικά των ΗΠΑ, που εμένα προσωπικά με ανησυχούν πάρα πολύ, γιατί όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, προφανώς ο Τραμπ θα προσπαθήσει να ρίξει αλλού την υπόθεση. Το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής πέρασε ξανά το συμβολικό όριο του 100% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Άρα εδώ υπάρχει ζήτημα με το Κογκρέσο, υπάρχει ζήτημα με τις φορολογικές περικοπές του Τραμπ, ο πόλεμος με το Ιράν και το κόστος δανεισμού, που δημιουργούν ένα επικίνδυνο μείγμα για την αμερικανική οικονομία. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και βέβαια θα μου πείτε, εδώ εμείς τι κάνουμε με την ακρίβεια και όλα αυτά? Εμείς τα πληρώνουμε κανονικότητα, παιδιά. Αν πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον στα καύσιμα, φανταστείτε πόσα κέρδισε το κράτος. Έτσι. Πόσα κέρδισε το κράτος. Γι' αυτό είναι, σου λέει, εντάξει, θα δώσουμε και νέο πακέτο Fuel Pass. Τέλος πάντων, και αν θα μας σώσει, που θα μας πας. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Νεοδημοκράτες κάνανε ένα group therapy χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όχι ότι περίμενε κανένας τώρα να ρίξουν την κυβέρνηση οι Νεοδημοκράτες. Απλώς, εντάξει, γκρινιάζανε αυτά. Αλλά αποφασίσαν να εδρώσουν τη φανέλα για τη Νέα Δημοκρατία. Παιδιά, τα σόβρακα, να προσέξετε, μην μπερδέψετε τα σόβρακα με τις φανέλες. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, εκεί έξω που είσαστε, γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, γενικότερα η πολιτική σκηνή, θυμίζει πολυκατοικία, που γίνεται έτσι μια γενική συνέλευση. Όλοι φωνάζουν, όλοι διαμαρτύρονται, όλοι απειλούν ότι θα τα πούνε έξω από τα δόντια, και στο τέλος εγκρίνεται ομόφωνα η αλλαγή της λάμπας στο υπόγειο. Λες και αν θα αλλάξει λάμπα στο υπόγειο, θα αλλάξει και η κατάσταση. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, δεν έγινε το γαλάζιο κούγκι, το οποίο, εντάξει, το φτιάχναν και λίγο και ήδη, για να δημιουργήσουν μάγκεση, πέντε, πολύ μάγκεση γράφουν, είναι πολυγραφότατοι οι πέντε που βγάζουν και στέλνουν επιστολές σε εφημερίδες και τα αυτά, αλλά εκεί πέρα, λοιπόν, πάντως ούτε πολιτικό survivor ήτανε. Περισσότερο έμοιαζε με οικογενειακό τραπέζι που όλοι γκρινιάζουν για το φαγητό. Περιμένουν όμως ποιος θα πάρει το τελευταίο κομμάτι από το γαλακτομπούρεκο του ανασχηματισμού. Του έταξε τον ανασχηματισμό ο Μητσοτάκης. Έκανε καλό μασάζ ο Μητσοτάκης. Από τη μία εμφανίστηκε χθες έτσι λίγο πιο σκληρός. Ακόμα και από τους βουλευτές του. Τους είπε: όποιος δεν αντέχει στην κουζίνα μπορεί να φύγει. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δηλαδή, μπορεί να φύγει από την κουζίνα. Και έθεσε το θέμα της στήριξης της κυβερνήσεως φυσικά. Βεβαίως. Και οι βουλευτές είπαν τα δικά τους. Μωρέ, εντάξει, οκ, okay, είπε ο καθένας. Ξέσπασαν, ξεθύμαναν, παιδί μου. Πώς πας έτσι στο φίλο σου, στη φίλη σου και λες. Πας ένα ψυχολόγο τέλος πάντων. Τα πάνε εκεί πέρα. Ξεθυμάνανε. Άντε, πάμε παρακάτω. Εξέφρασαν τα παράπονά τους για το επιτελικό κράτος. Δεν είπαν τίποτα για το σκέτσο, γιατί καταλάβανε ότι λέγοντας για το σκέτσο ουσιαστικά χτυπάνε το σαμάρι, το γαϊδούρι δεν ξέρω. Α, είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδουριού σήμερα που είπα για το γαϊδούρι. Χρόνια πολλά. Στα γλυκύτατα τετράποδα. Όχι στα δίποδα γαϊδούρια, στα τετράποδα, γιατί αυτά είναι γλυκύτατα. Τα δίποδα γαϊδούρια, τέλος πάντων. Τα στέλνουμε από εκεί που ήρθανε. Για να επιστρέψω στα θέματα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, είπαν ότι δεν ακούει την κοινωνία και αυτό και να δούμε πώς θα το κάνουμε. Μην τυχόν ακουστεί και πιο δυνατά η γκρίνια, το χειροκρότημα. Μην χαλάσει η ατμόσφαιρα. Έγινε το μασάζ. Βέβαια είχαμε και τα καρφιά, έτσι, είχαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Οι μουσαφίριδες της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, είναι μουσαφίριδες, τι να κάνουμε. Άδωνης Γεωργιάδης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο ένας ήρθε από την ΚΝΕ, μετά πήγε στο ΠΑΣΟΚ, ήρθε στη Νέα Δημοκρατία, φόρεσε και αυτό στη φανέλα και τη φόρεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στενός του συνεργάτης, υπουργοποιήθηκε κτλ. Το Γεωργιάδη τον έφερε ο Αντώνης Σαμαράς, το Βορύδη επίσης, γίνανε υπουργάρες, τότε στην κυβέρνηση, όχι και οι δύο, τότε στην κυβέρνηση Παπαδήμου κάναν αυτό και τα λοιπά, κάναν τη μεταγραφή. Αυτοί τώρα τα βάζουν με τον Νίκο Δένδια. Δηλαδή έχουν μπερδέψει τα σόβρακα με τις φανέλες. Γιατί προσέξτε τώρα, λένε για τη φανέλα, αλλά το θέμα είναι οι σημαίες στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη με βάθος και ιστορία. Ο Δένδιας είναι από τα γενοφάσκια του στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και έχει αποδείξει τι δίνει και τι δεν κάνει. Και βέβαια τη φανέλα που φοράει τώρα ως υπουργός Άμυνας είναι η φανέλα της Ελλάδας. Και από την άλλη, ο Γεωργιάδης φοράει ένα κόλλημα. Ένα κόλλημα σοβρακοφανέλα. Λοιπόν, η σοβρακοφανέλα του Γεωργιάδη είναι ότι ρε παιδί μου δεν αντέχει να βλέπει τον Δένδια να έχει τέτοια δημοτικότητα. Και αυτό να είναι στα τάρταρα. Σου λέει: δεν γίνεται ρε παιδί μου, εγώ να βγαίνω σε 52 κανάλια να λέω ότι μπουρ θα μου κατέβει στο κεφάλι και να μην κάνω τίποτα. Να είναι κολλημένη η βελόνα μου στις δημοτικότητες. Γιατί θέλει να γίνει και αρχηγός. Βέβαια, δεν θέλει να γίνει αρχηγός. Είναι πονηρούλης ο Γεωργιάδης. Και στις προηγούμενες εκλογές που έβαλε για να μπει μέσα στην εξίσωση. Για να εξασφαλίσει τη θεσούλα του. Ήξερε ότι δεν θα βγει ποτέ πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά σου λέει: όμως, άμα είμαι ψήφιος πρόεδρος, να λαβερίζομαι μετά και κάνω. Ξέρει τη δουλειά της πολιτικής κατσαρίδας ο Γεωργιάδης. Γιατί σου λέει ότι κοιτάξτε να δείτε τώρα, εγώ αν είμαι νοματέος παράγοντας, για να γίνω νοματέος παράγοντας στη Νέα Δημοκρατία, τότε που έγινε ιστορία, υποψήφιος. Χώθηκε στην τρούπα την τελευταία στιγμή και μετά βοήθησε το Μητσοτάκη να γίνει αρχηγός. Και ο Μητσοτάκης βέβαια του ξεπληρώνει όλη αυτή την ιστορία. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι πώς δημιουργείται μια μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εντάξει, τα άκρα πάντα υπήρχαν στη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτά ήταν μέσα. Μην ξεχνάτε ότι ο Κώστας Καραμαλής είπε: εγώ δεν συνεργάζομαι με άκρα. Αυτούς εννοούσε τότε, γιατί ήταν ο Καρατζαφέρης που έκανε τον πόλεμο στον Κώστα Καραμαλή. Και βέβαια δεν θα θυμίσω τώρα πάλι το τι έλεγε ο Γεωργιάδης για τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριακό Μητσοτάκη, το σεμνάδι και ταπεινά. Δεν έχει καμία σημασία, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά το να ζητά τώρα εσύ τα αρέστα, να λες για την παράταξη ποιο ιδρώνει και ποιο δεν ιδρώνει, εντάξει, έλεος. Δηλαδή θέλει και λίγο, ξέρεις, έναν έλεγχο πάνω σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, οκ. Okay, τα έπαιξε θύμανε και ο Γεωργιάδης, μαζί συγκοντάρει και η άλλη μουσίτσα ο Πλεύρης, που είναι, ξέρετε, είναι διόσκουροι και είναι και από την ίδια μήτρα προέρχονται. Αλλά η μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας και το ότι θα πληρώσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί λέω ότι πάντα υπήρχαν άκρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία ή τέλος πάντων πάντα υπήρχαν αυτές οι συνιστώσεις. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έδιναν τον τόνο. Στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτοί είναι που τους βλέπεις τα παράθυρα και δίνουν και τη γραμμή. Ποιους βλέπεις τη γραμμή και δίνουν αυτό, Γεωργιάδης, Πλεύρης, Βορύδης κτλ. Άρα αυτό που είχε ιδρύσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και προχώρησε και με τους επόμενους αρχηγούς δεν ισχύει πια σήμερα. Και η μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας προς αυτή την κατεύθυνση, βέβαια, δεν θα πληρωθεί τώρα. Ο λογαριασμός θα έρθει στους επόμενους, όπως έγινε με το Σιμίτη. Όταν έκανε τη δεξιά στροφή στο Πασόκ, τότε λέγανε: α, κερδάμε, παιδιά, κερδάμε. Όταν ήρθε όμως η κρίση και φάγανε το 5%. Κατάλαβαν ότι πια είχε απομακρυνθεί το Πασόκ από τις ιδρυτικές διακηρύξεις και τώρα ο Ανδρουλάκης προσπαθεί να το επαναφέρει, αλλά πού να στρίβει το καράβι τώρα? Δεν στρίβει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων Ωρέσης Παπάς, στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, Δυναμόσχου στην ροή της εκπομπής, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας στο neara@alfaredio989.gr. Την καλημέρα μου στον Παύλο, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Ανδρέα, στον Ηλία, στον Αναστάση. Την καλημέρα μου σε όσους μου στέλνετε και στα προσωπικά μου social media, γιατί εκεί μου στέλνετε τα μηνύματα αρκετά. Την καλημέρα μου στην Ποθητή. Πάρα πολύ ωραίο όνομα, μου αρέσει το Ποθητή. Καλημέρα, καλημέρα. Λουλουδάκι μου στην Ποθητή. Πάρα πολύ ωραίο όνομα, μου αρέσει το Ποθητή. Καλημέρα, καλημέρα. Λουλουδάκι.

0: Τώρα η χώρα ή η κυβέρνηση, δεν το ξέρω, μια θεσμική αναγέννηση. Οι πολίτες βέβαια κοιτούν το λογαριασμό στο σούπερ μάρκετ και παθαίνουν μεταφυσική εμπειρία. Το μόνο άρθρο που αναθεωρείται κάθε εβδομάδα είναι η τιμή στα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ και στο πλατήριο της βενζίνης. Μην ξεχνάτε, πληρώνεις 20 ευρώ και παίρνεις 8,5 ευρώ καύσιμο. Τα 11,5 πάνε υπερπίστεως και πατρίδος. Άντε, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα ρε σιγάρ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
7: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989 και το email μας ο nearandalpharadio989.gr. Παραγγελία, ότι κάνεις λάθος, δεν είμαι εγώ, είναι ο άλλος, καταλαβες. Καλή εκπομπή, Βολίνη λέει, Βαρβολίνη είναι το λάδι σας, μάλλον τα κοινά, ευχαριστώ. Στέλνεις μάλλον μήνυμα για την προηγούμενη εκπομπή, Παναγιώτη. Θα τη μεταφέρω όμως. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και επειδή ο κύριος Γεωργιάδης βλέπει παντού κομμουνιστές που του κάνουν κακό, προσέξτε τώρα. Έχει κατατεθεί μία επίκαιρη ερώτηση από τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον άλλον τον Κεφαλογιάννη, όχι τον υπουργό τώρα που παραιτήθηκε λόγω ΠΚΠ κτλ. Τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι κομμουνιστής ο άνθρωπος, ο οποίος ούτε λίγο ή το πολύ λέει ότι ρήμαξε στην υγεία. Για το Παγνί λέει. Και ασκεί κριτική προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και δεν πρόκειται από τους κομμουνιστές, από την Ανταρσία, από δεν ξέρω τίποτα, διάφορους περίεργους που λέει ο κ. Γεωργιάδης. Από διαμάντη του ΕΣΥ σε μονάδα υποσυχώνευση. Στο κείμενο της ερώτησης ο κ. Κεφαλογιάννης χρησιμοποιεί εξαιρετικά σκληρή γλώσσα για την εικόνα της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Παγνή, περιγράφοντας μια μονάδα που έχει μετατραπεί από διαμάντη του δημοσίου συστήματος υγείας σε μονάδα υποσυχώνευση και με ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, το επαναλαμβάνω έτσι για να το εμπεδώσουμε, λέει ότι η κλινική παλεύει να λειτουργήσει με τα απολύτως απαραίτητα την ώρα που εκατοντάδες συμπολίτες μας αναγκάζονται να αναζητήσουν λύσεις εκτός νησιού για κρίσιμα ζητήματα ζωής. Παρακαλώ, όπως είπατε, κύριε Γεωργιάδη, η παρέμβαση λοιπόν του Ηρακλείου.

0: Ότι η βουλευτή αναφέρει ότι σε αυτό το νοσοκομείο, σύμφωνα με την ερώτηση, πραγματοποιούνται περίπου 130 καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ετησίως, ενώ οι πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες της Κρήτης θα μπορούσαν να φτάσουν 600 με 700 επεμβάσεις. Η σημερινή εικόνα δεν συνάδει με τις προσπάθειες της κυβέρνησης, λέει. Εχμές και αδιαφορία για και μία απάντηση του Υπουργείου. Λέει ότι υπάρχουν σύγχρονα μηχανήματα, τεχνολογικός εξοπλισμός, πανεπιστημιακό νοσοκομείο και δεν υπάρχει προσωπικό. Όπα, τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε ρε παιδιά. Και εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα του τι γίνεται, γιατί είχαμε και τη Λίμνο με τους αναισθησιολόγους, τις ελλείψεις. Γενικώς το τελευταίο τρίμερο ακούμε παντού από όλα τα νοσοκομεία για τις ελλείψεις που υπάρχουν. Και κατά τα άλλα, περί άλλων τυρβάζει ο κύριος Γεωργιάδης και τις περισσότερες φορές αποδίδει την διαμαρτυρία των εργαζόμενων, έτσι, στο ότι είναι κομμουνιστές, ότι δεν ξέρουν τι τους γίνεται, το ότι όλα είναι μια χαρά, όλα πάνε τέλεια. Εγώ δεν λέω, δεν υποτιμώ τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υπάρχουν γιατροί εξαιρετικοί, υπάρχουν νοσοκομεία εξαιρετικά κτλ. Κτλ. Όμως έχουν φτάσει στα όρια τους οι εργαζόμενοι και το νοσηλευτικό προσωπικό και οι γιατροί, δηλαδή εξαντλητικά ωράρια. Και υπάρχει έλλειψη. Γιατί υπάρχει έλλειψη? Πρώτον, γιατί κανένας γιατρός δεν θα μπει στη διαδικασία να πάει να κάνει όλες αυτές τις υπερεφημερίες. Από την άλλη, οι αμοιβές δεν είναι οι καλύτερες. Άρα, εργασιακό περιβάλλον, εργασιακές συνθήκες, αμοιβές, προφανώς κάνουν τους ανθρώπους αυτούς που σπουδάζουν 15-20 χρόνια να κάνουν άλλες επιλογές. Είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε να φύγουν από τη χώρα, είτε να ιδιωτεύσουν ήδη. Ποιος ο λόγος, δηλαδή, να μπουν σε ένα σύστημα που τους ξεζουμίζει και τους πετάει μετά σαν λεμονοκόπες? Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι δεν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο για την υγεία. Το να παίρνεις λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης ή από χορηγούς, να βάφεις ντουβάρια, να βάζεις γυψοσανίδες, δεν σημαίνει ότι έχεις και στρατηγική στον τομέα της υγείας. Γιατί για να έχεις στρατηγική στον τομέα της υγείας, πρέπει να δεις πώς θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία, όχι μόνο στην πρωτεύουσα, αλλά γενικότερα στην περιφέρεια. Να μην αναγκάζονται οι άνθρωποι της περιφέρειας να έρχονται στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας και με αυτόν τον τρόπο να αυξάνεται και ο πληθυσμός των ανθρώπων που χρειάζονται νοσηλεία. Και επίσης δεν έχουμε κάνει τίποτα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Γιατί στην πρωτοβάθμια περίθαλψη ο κ. Γεωργιάδης τότε με τα μνημόνια έκλεινε ΙΚΑ, ΕΣΥΚΑ και όλα αυτά που υπήρχαν, διώχνουν τους γιατρούς. Γιατί τους είχε βάλει τότε, θυμάστε, τους είχε βάλει ή στο ΙΚΑ ή πουθενά, και έτσι φύγανε πάρα πολλοί γιατροί και τώρα ψάχνουμε να τους ξαναγυρίσουμε πίσω τους γιατρούς, και δεν υπάρχει αυτό το σύστημα ώστε να υπάρχει τοπικό σύστημα να μην πηγαίνουν να φραγκάνουν τα νοσοκομεία. Και από την άλλη, ότι πρέπει να βρεθούν οι τρόποι ώστε να δοθούν κίνητρα, ουσιαστικά τώρα, όχι εντάξει τώρα, έχουμε ακούσει διάφορα κίνητρα που έχουν δοθεί, αλλά ουσιαστικά κίνητρα ώστε οι γιατροί να πάνε να υπηρετήσουν και στα περιφερειακά νοσοκομεία. Αλλά ποιος γιατρός θα πάει να βάλει το κεφάλι του στον τουρουβά σε περιφερειακά νοσοκομεία που δεν είναι και τεχνολογικά σε θέση να βοηθήσουν το έργο του γιατρού? Και από την άλλη, και εργασιακά δηλαδή, αν υπάρχουν τόσες ελλείψεις σε ειδικότητες, προφανώς υπάρχουν κάποιοι γιατροί που πηγαίνουν εκεί και τους ξεπατώνουν στις εφημερίες. Πώς να αντέξει ένας άνθρωπος? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Τις προάλλες αναφέρανε το e-contract της Energy, ένα προϊόν που έχει ενθουσιάσει, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, μειώνοντας την γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι τώρα για να αλλάξει κάποιος τις υπηρεσίες ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εσάς, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που το ψήφισαν ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνδετη διαδικασία όπως το Συμβόλαιο Ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται το χρόνο μας και προσφέρει άμεσο και πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή. Και γι' αυτό το e-contract διακρίθηκε ως το προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Αλφα Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-989-989 και το email μας on air@alfaradio989.gr. Η Όλγα μου στέλνει καρδούλες, την καλημέρα μου στην Όλγα, καλημέρα. Η Ελπίς μου λέει, καλημέρα, το μεγάλο λάθος είναι ότι όταν νοσηλεύεται ένας γνωστός όλα λειτουργούν διαφορετικά από την νοσηλεία ενός απλού πολίτη. Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι, δεν θέλω να μπω σε αυτή την ιστορία, Ελπίδα, για τα πρόσωπα αυτά που αναφέρεις, το θέμα υγείας του κάθε προσώπου, και δεν ξέρω, και τις περισσότερες φορές σαφώς τώρα όταν είσαι πρωθυπουργός ή οτιδήποτε άλλο έχεις μια άλλη αντιμετώπιση, αλλά γενικότερα στα νοσοκομεία από την εμπειρία που έχω αντιμετωπίζονται όσο μπορούν, γιατί τους αντιμετωπίζουν όλους με τον ίδιο τρόπο. Εμένα είναι, αυτό είναι προσωπική μου εμπειρία. PD μου λέει ο Γεριάδης, αντί να είναι όλη τη μέρα στα κανάλια και να λέει βλακίες, καλό θα κάνει να ασχοληθεί με την υγεία που την έχει διαλύσει. Δεν καταλαβαίνει ότι γίνεται γελίος. Βέβαια ο Μητσοτάκης τον κρατάει, γιατί αυτό είναι πίσω από όλα. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σχέδιο για το θέμα της υγείας και να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω ευθύνη στο Γεωργιάδη ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει στο πρόγραμμά της ότι θέλει ΔΙΤ. Δηλαδή ουσιαστικά θέλει τον ιδιωτικό τομέα να μπει στον χώρο της υγείας. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτό κάνει. Αφήνει χώρο να επεκταθεί ο ιδιωτικός τομέας στον χώρο και της υγείας. Λοιπόν, και βλέπετε και με το Σύνταγμα και τις αναθεωρητές άθρα του Συντάγματος προς ποια κατεύθυνση πάει. Εγώ απλώς θέλω να πω κάτι, γιατί το ακούω συνήθως και έχει γίνει έτσι, έχει παγιωθεί ότι πια δεν υπάρχει δεξιά-αριστερά, δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει. Η κατεύθυνση του τι θέλεις να κάνεις σε μια χώρα, τι θες να είναι δημόσιο, τι θες να είναι ιδιωτικό, είναι ξεκάθαρα πολιτικό. Όταν ψηφίζεις ένα κόμμα δηλαδή, πρέπει να βλέπεις και το πρόγραμμα. Δεν θα μπορεί να πει κανένας για τη Νέα Δημοκρατία γιατί ιδιωτικοποιεί. Αυτή είναι η θέση της. Η θέση της είναι ιδιωτικοποίηση. Να ιδιωτικοποιήσει τις αστικές συγκοινωνίες, να ιδιωτικοποιήσει την υγεία, να ιδιωτικοποιήσει την παιδεία. Όχι ότι δεν υπάρχει ο δημόσιος τομέας, αλλά να δοθεί χώρος στον ιδιωτικό τομέα. Με όποια συρρήκνωση υπάρχει στον δημόσιο τομέα. Αυτό είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, επειδή στην Ελλάδα πλέον ψηφίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είτε με το θυμικό, είτε με διάφορα τσιτάτα, είτε τέλος πάντων αν θα χρεοκοπήσουμε, σταθερότητα, διάφορα ψευτοδιλήματα για μένα, γιατί εντάξει, okay, επειδή και με αφορμή τον ντοκιμαντέρ του Sky, που βλέπουμε το πως σκηνοθετείται η ιστορία, το πόσο κακό έκανε ο Τσίπρας, ας πούμε, ή η διαπραγμάτευση αυτή, ενώ οι όλοι οι προηγούμενοι δεν κάναν κανένα απολύτως κακό που χρεοκοπήσαμε, έτσι. Εδώ προκύπτουν πολλά ζητήματα. Άρα, προφανώς και θα πρέπει στις επιλογές του καθενός, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι το ένα είναι έτσι ή το άλλο είναι γιουβέτσι, αλλά προφανώς ψηφίζεις ανάλογα με την ιδεολογία, την πολιτική κατεύθυνση και το τι ακριβώς θέλεις, γιατί το έχουμε χάσει αυτό. Οι άνθρωποι που θέλουν περισσότερο ιδιωτικό τομέα ψηφίζουν τα κόμματα που εκφράζουν αυτό το μοντέλο λειτουργίας της οικονομίας, της χώρας. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει λίγο και θεωρούμε ότι όλοι είναι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Μπορεί στην αποτελεσματικότητά τους να έχουν περίπου την ίδια βαθμολογία, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό το πώς θέλεις να διαμορφώσεις τη χώρα. Γιατί αυτό συμβαίνει και ασχολούμαστε με άλλα θέματα περισσότερο και δεν ασχολούμαστε με αυτό και κάποια στιγμή ξυπνάμε και λέμε, μα πω τι έγινε τώρα αυτό. Έτσι είναι οι επιλογές. Ο Δημήτρης μου λέει, καλημέρα σας στον Άγιο Σάβα, Ογκολογικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Το προσωπικό είναι τόσο λίγο που κάθε μέρα μεταφέρουν νοσηλευτές από ένα τμήμα στο άλλο, με αποτέλεσμα να μην γίνεται σωστή νοσηλεία. Το θέμα των νοσηλευτών είναι μεγάλο και δεν θεραπεύεται. Βεβαίως τώρα θα έρθουν όλοι οι γιατροί από το εξωτερικό στον παράδεισο της Ελλάδας, αλλά και το μετώπιτα σοβαρό θέμα από το ένα χειρουργείο είναι η νοσηλεία. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Όντως έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη μου. Το έχουν επισημάνει οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον χώρο της υγείας, ότι πέρα από τους γιατρούς υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Ο Χάρης μου λέει, καλημέρα Νίκο. Σε άλλα νέα, τα έργα διευθέτησης της κήτης του Ηλισσού προχωρούν με ρυθμούς χελώνας και η κίνηση του αυτοκινήτου χτυπάει κόκκινο σε Μοσχάτο και Καλλιθέα λόγω των οδικών παρακάμψεων. Έχεις δίκιο. Και ο Σκαρδαλιάς είχε δηλώσει πως θα τελείωνε σε 3-4 μήνες. Σε λίγο καβατζάρουμε το έτος και η ζωή συνεχίζεται. Δεν έχεις απόλυτο δίκιο να σου πω εγώ ότι δεν έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και γενικότερα τα έργα και οι ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, εγώ φεύγοντας εδώ από το σταθμό, πέφτω μέσα στο Χαλάνδρι, πάω από τις ενδιάμεσες διαδρομές. Παιδιά, όποιος θέλει κλείνει ένα δρόμο. Και ειδικά, ξέρετε, και στο Χαλάνδρη και στο Μαρούσι. Στο Μαρούσι και είπα Χαλάνδρη. Λοιπόν, στο Μαρούσι λοιπόν είναι μονόδρομοι πάρα πολύ. Ο άλλος φέρνει την μπετονιέρα, χτίζει. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Αλλά έχει ενημερώσει κανένα ότι θα κλείσει το δρόμο. Και γίνεται κακός χαμός. Δεν μπορούν να φύγουν τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει πριν μια πρόβλεψη να πεις: ρε παιδί μου, εντάξει, αυτός ο δρόμος είναι κλειστός. Σας βάλουν 5 σηματάκια για να σε βάλουν βόλτα γύρω να πας. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Ο Γιώργος μου λέει: Νικόλα, τα νοσοκομεία στη Γερμανία είναι ιδιωτικά υπό τον έλεγχο του κράτους. Έτσι, και κάτι στην απόπειρα να δώσει φακελάκι, πας μέσα. Ναι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, Γιώργο μου. Εγώ λέω ότι τα μοντέλα, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά το μοντέλο της κάθε χώρας διαμορφώνεται, έτσι. Με τον τρόπο που αποφασίζουν και οι πολίτες, το σχεδιασμό και τη στρατηγική. Εκεί είναι το πρόβλημα. Τι στρατηγική έχουμε για το δημόσιο σύστημα υγείας, για την παιδεία. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει για το άρθρο 16 του Συντάγματος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αφού το κουρέλιασαν. Αφού βάλανε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, επικαλούμενοι το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ οι Ευρωπαίοι εισαγγελέες δεν τους αρέσει ως κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, μπαίνει με έναν τρόπο λοιπόν το ιδιωτικό. Ο οποίος δεν είναι ένας τρόπος που δεν είναι απόλυτα θεσμικός και με τα φίλτρα και τους ελέγχους που θα έπρεπε. Αυτό είναι τώρα εδώ πέρα. Εδώ γίνεται έτσι ένα πιάτσικο. Μπαίνουν όλοι χωρίς όρους αυτά και τα λοιπά ή υποτιθέμενους όρους και προϋποθέσεις. Ξαφνικά ανακαλύπτουμε τα κολέγια, τα ψευτοπτυχία, το έτσι, το αλλιώς. Μακάριος Λαζαρίδης, Ντάισεμπλουμ. Το ίδιο με τον Λαζαρίδη, είπε ο Βαρουφάκης, για να πάω σε ένα άλλο θέμα. Συνέντευξη που μου έδωσε στο κοντράκι και πραγματικά σήκωσε πολύ σκόνη και βλέπεις και το πώς έγινε και διαπραγμάτευση. Έτσι. Ο Βαρουφάκης, στη συνέντευξη που μου έδωσε, αποκάλυψε μια εικονική διαπραγμάτευση που έκανε με τον τέο Γερμανό πρέσβη εδώ, που βγήκε και είπε διάφορα. Αυτός ο διπλωμάτης τώρα και είπε ότι ήρθε σαν κατακτητής. Σκυλή του πολέμου τον χαρακτήρισε. Κάναμε μια συζήτηση, λέει, τύπου εικονική διαπραγμάτευσης και αφού έλεγα εγώ αυτά, στο τέλος του είπε: Κοιτάξτε να δεις, είναι πολύ απλά. Αν κάνετε αυτά που εσείς θέλετε και αυτά, θα σας πάρουμε τα σπίτια. Είπε για τον Ντάισεμπλουμ όλα αυτά ότι ήταν ένας άσχετος άνθρωπος, ο οποίος ήταν το πυθύνιο όργανο του Σόιμπλε και έκανε ό,τι του λέγε. Και έθεσε και το θέμα του πτυχίου και το χαρακτήρισε ως Μακάριο Λαζαρίδη. Για τον Ρέγκλινγκ που του είπε ότι. Κοίταξε να δεις, εντάξει, αν δεν έχετε λεφτά να πληρώσετε τα δάνειά σας, κόψτε τις συντάξεις, μην πληρώσετε τους συνταξιούχους για 5-6 μήνες. Μιλάμε τώρα, όλοι αυτοί είναι πολιτικοί, έτσι, όλοι αυτοί διαχειρίστηκαν μάλλον την κρίση ευρωπαϊκά κτλ. Και προκύπτει μετά και το θέμα των συνεννοήσεων που υπήρχαν και αν υπήρχαν και το τι λέει ο Γερμανός. Πάντως είχα τον Γαβρίλη Σαγκελαρίδη χθες, ο οποίος ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος τότε και παραιτήθηκε προς τιμή του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδειξε την εντυμότητά του, την πολιτική του ηθική, όταν είδε ότι τα πράγματα δεν πηγαίναν έτσι όπως τα έβλεπε στο θέμα της διαπραγμάτευσης και ότι τελικά θα πηγαίνανε στο τρίτο μνημόνιο, είπε ο κ. Αγγελαρίδης: Γεια σας, χαρήκα μαντίο, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Παραιτήθηκε από έδρες, από αυτά, από θέσεις και έφυγε. Λοιπόν, τώρα είναι γραμματέας της Νέας Αριστεράς, γιατί είχαμε εκεί τις αναταράξεις. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο, το ρώτησα λοιπόν αν θεωρούσε ότι γινόταν έτσι μια διαπραγμάτευση κάτω από το τραπέζι. Δηλαδή, στη λογική που είπε ο Γερμανός πρέσβης μου, λέει: Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Το ότι μετά άλλαξε η πολιτική, ναι, αλλά το ότι είχε προηγηθεί προσυνεννόηση ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα κάνουμε μια τεράστια κολοτούμπα από πριν, ότι ήταν προαποφασισμένο. Μου είπε ο άνθρωπος και δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Πολιτικά μιλάμε πάντα. Ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψη του κάτι τέτοιο. Το αν υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού του Τσίπρα ότι όταν θα δούμε ότι τα πράγματα σκουραίνουν, θα ρίξουμε και εμείς νερό στο κρασί μας, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν, και έτσι ξαναρχόμαστε σε μια συζήτηση του 2015, που ποιος συμφέρει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη βέβαια, να λέει ότι να ορίστε το χάος, τον μπάχαλο, πού θα πάμε. Άρα επανέρχεται μια συζήτηση για να ψηφίσουμε, προσέξτε τώρα, γι' αυτό σας λέω ότι να έχετε το νου σας για το τι ψηφίζετε και πού θέλετε να πάει η χώρα, γιατί δεν θα ψηφίσουμε με όρους του 2015. Έτσι, πρέπει να ψηφίσουμε με όρους του 2035 και πώς θέλουμε να είναι αυτή η χώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Είμαστε λοιπόν Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και προσέξτε, επειδή λέγαμε για τις συντάξεις και επειδή ο εύκολος στόχος είναι οι συνταξιούχοι, τους οποίους τους, δηλαδή τους διέλυσαν, τους πήραν τα χρήματά τους, τους πήραν τα ταμεία τους, τους πήραν τα πάντα, τους κουρέψαν και τα ταμεία, τους κουρέψαν και τις συντάξεις. Και βέβαια δεν έχει γίνει τίποτα για την αποκατάσταση. Αλλά όχι μόνο αυτό. Η εφορία και οι κρατήσεις μαζί με τη μεγάλη ακρίβεια επιδεινώνουν πάρα πολύ την οικονομική κατάσταση των συνταξιούχων, που δεν ενδιαφέρεται κανένα για τους συνταξιούχους. Γιατί οι συνολικές κρατήσεις, προσέξτε, στους συνταξιούχους μιλάμε τώρα, φτάνουν ως και το 22%. Φόροι και κρατήσεις μειώνουν και τα ποσά που καταβάλλονται και μεταναδρομικά. Λοιπόν, οι τέσσερις κρατήσεις που επιβάλλονται στις συντάξεις: κράτηση για τη υγειονομική περίθαλψη, φόρος μισθωτών υπηρεσιών, εισφορά αλληλεγγύης και προσωπική διαφορά για τους παλαιούς συνταξιούχους πριν από το 2016, η οποία θα καταργηθεί το 2027, είναι που τους κόβει τις συντάξεις. Δηλαδή, κράτηση υπέρ υγείας παραμένει στο 6% και επιβάλλεται στις κύριες συντάξεις, ενώ από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται αντίστοιχη παρακράτηση 6% και στις επικουρικές. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ένας συνταξιούχος που δεν πληρώνει αυτή την εισφορά αλληλεγγύης βλέπει σταθερή μείωση κάθε μήνα μόνο από την κράτηση για την περίθαλψη. Το δεύτερο βάρος της εισφοράς αλληλεγγύης για το 2026 επιβαρύνει τις κύριες μεικτές συντάξεις, κύριες μεικτές άνω των 1.468 ευρώ, τις μεικτές, έτσι, πως είναι καθαρά, με ποσοστό που κινείται από 3 ως 14%. Ενώ στις επικουρικές άνω των 300 ευρώ εφαρμόζεται ποσοστό 3 ως 10%. Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, μόνο το 2026 οι κρατήσεις για τη εισφορά αλληλεγγύης εκτιμάται ότι θα αφαιρέσει συνολικά 888 εκατομμύρια ευρώ από 400.000 συνταξιούχους. 888 εκατομμύρια. Και ρωτάω εγώ τώρα, πού είναι αυτά τα λεφτά της εισφοράς αλληλεγγύης? 880 εκατομμύρια τα οποία κόβονται από 400.000 συνταξιούχους θα μπορούσαν να τους δώσουν τη 13η σύνταξη, που είναι πραγματικά για επιβίωση. Τους κόψαν το ΕΚΑΣ. Δηλαδή, προσέξτε, εισπράττει το κράτος, ο κρατικός προϋπολογισμός, από μνημονιακά μέτρα, από έμεσους φόρους, έτσι, και δεν μιλάει κανένας. Δηλαδή, οι απώλειες, και σας λέω τώρα για μια κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ, η κράτηση υπέρ υγείας φτάνει 60 ευρώ το μήνα, δηλαδή 720 ευρώ το χρόνο, ορίστε η μια σύνταξη. Απλά πράγματα. Θα σου πει ο Πόπο, θα καταστραφούμε, παιδιά. Καταλάβατε, όταν κάποιος προτείνει κάτι, είναι καταστροφή. Δηλαδή, αυτά τα 60 ευρώ το μήνα θα μπορούσαν να είναι αυτή η 13η σύνταξη. Στην κύρια σύνταξη των 1.500 ευρώ, η παρακράτηση για υγεία είναι 90 ευρώ. Και η εισφορά αλληλεγγύης 45 ευρώ. Άρα η συνολική απώλεια είναι 135 ευρώ. Ή 1.620 ευρώ ετησίως. Και οι επικουρικές, η επιβάρηση μεγαλώνει ακόμα περισσότερο όταν υπάρχει επικουρική σύνταξη. Για παράδειγμα, σε επικουρική σύνταξη 350 ευρώ, η κράτηση υπέρ υγείας αντιστοιχεί σε 21 ευρώ. Δηλαδή τώρα δεν κατάλαβα, η υπέρ υγεία στην κύρια, η υπέρ υγεία στην επικουρική, δηλαδή τι παίζουμε εδώ πέρα. Η εισφορά αλληλεγγύης στην επικουρική ξεκινά από 3%, δηλαδή περίπου 10,5 ευρώ. Έτσι ένας συνταξιούχος με κύρια και επικουρική σύνταξη μπορεί να χάνει κάθε μήνα ένα επιπλέον ποσό άνω των 30 ευρώ από την επικουρική. Και εδώ τώρα, στον προϋπολογισμό του 27, θα προβλέπεται η χορήγηση πλήρους αύξησης για 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά. Το 26 πήραν τη μισή αύξηση. Η άλλη μισή συμψηφίστηκε κατεβάζοντας και άλλο την προσωπική διαφορά. Στην πράξη, το 26 καταργήθηκε ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς κατά το ίμιση και το 27 καταργείται οριστικά. Οπότε οι συνταξιούχοι θα παίρνουν ολόκληρη την αύξηση της σύνταξης. Το δε υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό ποσό από τη σύνταξη. Αλλά δεν θα παίρνει καμία αύξηση και θα μείνει σταθερό για πάντα. Άρα, την ίδια ώρα που κρατήσεις και φόροι ψαλιδίζονται, ακόμα και τα αναδρομικά που καταβάλλονται στους συνταξιούχους ψαλιδίζονται. Εδώ τώρα δηλαδή μιλάμε ότι το ψαλίδι στα αναδρομικά προκύπτει από 6 βασικούς φόρους και κρατήσεις. 6% ασθένεια στο κύριο ποσό των αναδρομικών. Στα αναδρομικά, παιδιά, τους βάζουν ασθένεια. Αυτοτελής φορολόγηση 20% στην πηγή, αφού πρώτα αφαιρεθεί η εισφορά ασθένειας. Φόρος 15% στους στόκους, χαρτώσιμο 3% πάνω από τους στόκους, χαρτώσιμο υπεροχά 0,6% επίσης στους στόκους, νέα φορολόγηση με τροποποιητική δήλωση για το έτος που ανήκουν τα αναδρομικά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνομιλήσουμε μετά με τον κύριο Μαρκόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: κανείς να μην το ξέρει απ' έξω. Αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove!
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
10: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Τώρα που άνοιξε ο καιρός, μήπως ήρθε η ώρα για τα πρώτα μπάρμπικιου, τι λέτε, θαλασσινά, κρεατικά ή λαχανικά? Ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σας, η Φιάλη Γραερίου Prime της Coral Gas είναι εκεί για να δώσει σταθερό και σωστό ψήσιμο κάθε φορά. Με τριπλή ασφάλεια και τον πιο ελαφρύ σχεδιασμό της αγοράς, έρχεται μαζί σας παντού, στο μπαλκόνι, στην αυλή, στο εξοχικό. Και χάρη στις μεγάλες χειρολαβές και τον εργονομικό της σχεδιασμό, η μεταφορά γίνεται παιχνίδι. Το μόνο που μένει, το σωστό μενού και καλή παρέα. Φιάλη Prime της Coral Gas, το πρώτο όνομα Φιάλης Υγραερίου. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Δημοκρατίας και νομοθετικός εκπρόσωπος. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
14: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
13: Εγώ αργήσαμε λιγάκι, οπότε έχουμε λιγότερο χρόνο. Κύριε Μαρκόπουλε, χθες κοινοβουλευτική ομάδα, ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάζετε?
14: Το συμπέρασμα είναι ότι και η εσωκομματική δημοκρατία νομίζω ήταν στα καλύτερά της. Μίλησαν όλοι, εκφράστηκαν ελεύθερα, αλλά και ταυτόχρονα δεν επιβεβαιώθηκαν όλοι εκείνοι οι οποίοι έβλεπαν ότι θα υπάρξει κάποια κρίση, ότι
13: έγινε
14: θα
13: group therapy. Δουλέψατε κύριε Μαρκόπουλε και εσείς. Έγινε μασαζάκι που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
14: Μπορείς να δείτε, το να μιλάνε συνάδελφοι και να εκφράζουν τις απόψεις τους και τα λοιπά είναι υγιές. Από την άλλη όμως νομίζω ότι πάντοτε δεν υπάρχει το ξεπέρασμα του μέτρου και κάποιων γραμμών. Γιατί αυτό είναι, αν θέλετε κιόλας, και κάτι στο DNA της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μια ποιότητα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η διάθεση για αντάρτικο όπως κάπως περιγράφεται από τα ΜΜΕ.
13: Εντάξει κύριε Μαρκόπουλε, έχετε περάσει από το μετερί της δημοσιογραφίας, γνωρίζετε.
14: Αντιλαμβάνομαι ότι... απλά στο τέλος η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τέτοιου είδους
13: αυτό
14: ζητήματα.
13: Είναι γιατί διατηρούνται οι ισορροπίες προφανώς, γιατί τώρα για την επιστολή των 5, όταν βγήκε η επιστολή των 5 σε ένα έντυπο, στα νέα συγκεκριμένα, έτσι, διαβάζοντάς την προφανώς το χαρακτηρίζει αντάρτικο, έτσι, έτσι όπως διατυπώνονται ορισμένα πράγματα.
14: Πάντως από το ύφος και τις τοποθετήσεις των 5 δεν φάνηκε καμία διάθεση ανταρσίας, δεν φάνηκε καμία διάθεση επίθεσης. Συζητήθηκαν τα πάντα με έναν άψογο δημοκρατικό τρόπο και νομίζω ότι τελικά από όλη αυτή τη διαδικασία μάλλον κερδισμένη βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Γιατί κοιτάξτε κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φιλελεύθερο κόμμα. σε ένα φιλελεύθερο κόμμα ανταλλάσσεις απόψεις, συζητάς, υπάρχει μια ελευθερία στην έκφραση και στις τοποθετήσεις των στελεχών. Στο τέλος πάντοτε βγαίνει ένα τελικό αποτέλεσμα και προχωράμε. Εμείς δεν είμαστε κάποιο τύπου σκληρό κόμμα, σταλινικού τύπου, στο οποίο υπάρχει μια γραμμή και όποιος είναι εκτός.
13: Καλά, έχετε κάνει και εσείς διαγραφές.
14: Διαγραφές, κοιτάξτε, ναι, με κάποιες όμως αιτίες και κάποιες αφορμές.
13: Είναι μια διασταλτική ερμηνεία η αιτία του εκάστοτε αφηγού και τα λοιπά.
14: Και μια μέρα επειδή κάποιος είπε κατευθείαν κάτι και τέλος, δεν είναι κάπως έτσι. Αν δείτε, η όποια διαγραφή.
13: Έχετε διαγράψει τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σαμαρά.
14: Εντάξει. Καταλαβαίνετε ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε μια μεγάλη ψυχική απόσταση για μακρύ χρόνο με μια σειρά τοποθετήσεων οι οποίες ήταν ξεκάθαρα, οι βολές ήταν ξεκάθαρες κατά του Προέδρου και βλέπουμε ότι αυτό συνεχίζεται. Υπήρχε δηλαδή μια πολιτική διάσταση. Δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε μέσα σε ένα πρωινό γιατί κάτι είπε ο κ. Σαμαράς και κατευθείαν διαγράφει. Okay. Υπήρχε μια σειρά, μια κλιμάκωση.
13: Και στο παρελθόν υπήρχαν όμως αντίστοιχες φωνές από πρώην.
14: 10 σε κάποια στιγμή όταν υπάρχει μια διαφορά, σεβαστή πολιτικά από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη τον Σαμαρά, όμως ήταν ξεκάθαρο ότι και ο ίδιος είχε διαφοροποιήσεις ηχηρές. Όταν λοιπόν εντάσσεσαι σε ένα σύνολο και κάθε 15 μέρες φαίνεται ότι έχεις κάποιες ορατές διαφωνίες και τις εκφράζεις δημόσια και νομίζω ότι εδώ πέρα ήταν οι διαφωνίες από την άλλη την πλευρά.
13: Κύριε Μαρκόπουλε, υπάρχει πρόβλημα με τον κύριο Δένδια? Θεωρείτε ότι και εσείς προσωπικά?
14: Όχι. Γιατί ο Νίκος Δένδιας είναι ένας υπουργός κορυφαίος για τη Νέα Δημοκρατία. Ο Νίκος Δένδιας είναι ένα πρόσωπο το οποίο προσφέρει στην παράταξη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα.
13: Διαφωνείτε δηλαδή με τον κύριο Γεωργιάδη που έλεγε θα πάει και στη Σελήνη για να μην είναι εδώ και τις αιχμές που ήταν ξεκάθαρες?
14: Δεν κατονόμασε τον κύριο Δένδια.
13: Κύριε Μαρκόπουλε, είστε έξυπνος άνθρωπος.
14: Δεν κατονόμασε τον κύριο
13: Δένδια. Εσείς δεν είδατε τη φωτογραφία του κύριου Δένδια σε αυτά που έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης?
14: Δεν κατονόμασε τον κύριο Δένδια, τέλος. Εγώ λέω αυτό το οποίο λέω. Είναι ότι ο κύριος Δένδιας είναι ένα ισχυρότατο και πολύ σημαντικό μας τέλεχος με πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή έργου. Άρα ο ρόλος του, αν θέλετε, κιόλας με τον κύριο Πιερακάκη σαν δύο υπουργοί, οι οποίοι έχουν και μια εξωστρέφεια διεθνή, αναγκάζονται, είναι εντελώς διαφορετικός. Νομίζω ότι δεν
13: Άρα, ποιοι είναι οι υπουργοί που δεν υδρώνουν τη φανέλα και δέχτηκαν αυτές τις επιθέσεις χθες?
14: Νομίζω ότι ο κόσμος καθημερινά παρακολουθεί, μας βλέπει και κρίνει ποιοι
13: είμαστε
14: καθημερινά. Δεν θέλω αυτό. Κοιτάξτε, ακούστε να δείτε. Η διαδικασία αυτή που κάναμε χθες είναι μια διαδικασία και κλεισμένων των θυρών. Έχουν βγει τα ρεπορτάζ, τα παρακολουθείτε κτλ. Ναι. Από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι έχουν υποθεί κάποια πράγματα, δεν χρειάζεται δημόσια. Δηλαδή, εμείς ότι ήταν να πούμε το
13: να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Εσείς δεν είδατε ότι φωτογράφιζαν τον κύριο Δένδια, ο κύριος Γεωργιάδης?
14: Ακούστε, δεν μπορώ, και το καταλαβαίνετε αυτό, ναι. Δεν μπορώ από τη στιγμή που δεν έχει υποθεί το όνομα του κύριου Δένδια, δεν μπορώ εγώ να σας επιβεβαιώσω κάτι.
13: Μάλιστα. Όχι, το δεύτερο.
14: Λέω τη γνώμη μου, είμαι καθαρός.
13: Εσείς πάντως δεν εννοούσατε τον κύριο Δένδια, γιατί βλέπω κάτι δημοσιεύματα που σας εμπλέκουν για εσάς. Ότι πενιχθήκατε τον κύριο Δένδια. Λέτε, εγώ δεν αναφέρθηκα στον κύριο Δένδια, είπατε για τον κύριο Δένδια. Εγώ σας λέω για τον
14: Δένδια. Ο κύριο Δένδια είναι ένας από τους καλύτερους υπουργούς που έχει η Νέα Δημοκρατία.
13: Μάλιστα. Και να κλείσουμε και σύντομα, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Εγώ καταλάβαμε από την ομιλία του Πρωθυπουργού ότι δεν είναι εύκολη η τρίτη θητεία. Πρέπει να ενδρώσουμε πάρα πολύ τη φανέλα. Επομένως, δημοσκοπικά μπορεί να υπάρχει αυτή η διαφορά από το δεύτερο κόμμα, αλλά προφανώς είναι πολύ δύσκολο και για τη Νέα Δημοκρατία να πετύχει την αυτοδυναμία, έτσι.
14: Κοίταξε, εμείς δεν κρυβόμαστε, ούτε λέμε πράγματα απίθανα του στείλω ότι ενώ είμαστε 17 μονάδες πίσω θα βγούμε πρώτοι με μία ψηφοδιαφορά, έτσι,
13: μπροστά,
14: έτσι, και με μία ψηφο.
13: 17 μονάδες μπροστά.
14: Εμείς λέμε πράγματα τα οποία είναι λογικά.
13: Είστε μακριά από την αυτοδυναμία τώρα.
14: Μισό λεπτά και να σας τα απαντήσω. Είναι λογικό, κύριε Παναγιωτόπουλε, η Νέα Δημοκρατία να πετύχει την αυτοδυναμία. Δεν είπε όμως κανένας ότι είναι και το πλέον εύκολο. Είναι όμως λογικό. Είναι μέσα στους στόχους μας. Τον έχουμε σαν στόχο.
13: Ναι, εντάξει. Και ο κ. Ανδουλάκης έχει στόχο να σας νικήσει. Αλλά το θέμα είναι ότι δείχνουν
14: και
13: οι δημοσκοπήσεις.
14: Εγώ έχω στόχο να κάνω 6. Πόσο είναι του Καραλή? 6-25 στο επικοντό.
13: Ναι, το θέμα είναι ότι και εσείς είσαστε όμως μακριά. Δηλαδή η πρόθεση ψήφου είναι.
14: Δεν είναι ένας ανέφικτος. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν είναι ένας ανέφικτος στόχος.
13: Μάλιστα.
14: Αυτό το οποίο λέει ο κ. Ανδουλάκης νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ανέφικτο.
13: Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά δεν θα σας επηρεάσει?
14: Δεν θεωρώ ότι θα μας επηρεάσει τόσο αν γίνει όσο νομίζετε. όσο νομίζει μάλλον γενικότερα κάποιος.
13: Ναι, ναι. Μάλιστα.
14: Θεωρώ ότι ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αν προκύψει, γιατί δεν μπορούμε μην μπούμε τώρα σε μια τέτοια διαδικασία.
13: Το ρεπορτάζ, γιατί εντάξει, okay.
14: Θεωρώ περισσότερο θα κόψει από άλλα κόμματα στα πιο δεξιά μας παρά από τη Νέα Δημοκρατία.
13: Κύριε Μαρκόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
14: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ
13: καλημέρα,
14: πολύ.
13: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Νίκος μου λέει, Νικόλα, καλημέρα. Μια εταιρεία που κάνει εκατομμύρια ευρώ τζίρο φορολογείται με 10% έως 24%, δεν κάνω λάθος. Ένας μισθωτός πάνω από 40.000 φορολογείται με 44% και αν παίρνει μπόνους πάει και παραπάνω. Είναι ντροπή και ξεφτύλα. Ο Χάρης μου λέει, Χάρη, Νίκο, καλημέρα. Κακό όνειρο είναι, θα περάσει. Την καλημέρα μου και στην Τίνα. Να είστε όλοι καλά, σας ακούμε. Γεια σου, Χάρη. Ο Κώστας μου λέει, Τι να έρθω από εκεί, Κώστα. Έχεις βάλει φωτιά στα τέλεια και στα τυριά εκεί πέρα. Η Όλγα μου λέει: κλέφτες όλοι. Ο Στέλιος μου λέει: συγχαρητήρια και Παναγιωτόπουλε για το σχόλιο σου για τους συνταξιούχους. Εγώ τη δικαιοσύνη. Εγώ λέω το δίκαιο, Στέλιο μου. Και πραγματικά τους συνταξιούχους τους έχουν πετσοκόψει. Ο Αριστίδης μου λέει: κοτούλες όλοι, Νίκο μου. Κοτ. Γαλάζια θύελα, η Λένα Βασιλάκου. Μπήκε στο στούντιο. Γελάει.
10: Είναι Παρασκευή.
13: Ναι.
10: Ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Αυτά
13: έτσι
10: έχω να πω.
13: Έτσι λες. Είμαι καλός άνθρωπος. Καλή.
10: Είσαι καλός.
13: Η Καλή μου λέει: η κυβέρνηση των αχρήστων εκτός του δένδια που είναι αξιοπρεπής, λέει η Καλή. Λοιπόν, τι. Τα εξάρρωσε όλα, έτσι.
10: Τι. Συμφωνώ με ό,τι πεις.
13: Τα εξάρρωσε όλα, ναι ή όχι.
10: Κοίταξε, έχει σπάσει ένας αγωγός στην Καραγιώργη Σερβίας.
13: Ακούς τώρα, έτσι. Ακούς.
10: Και εκεί θα πρέπει να δείχνουν στην πλατεία Συντάγματος. Καταλαβαίνεις, στην πλατεία Συντάγματος που ούτως ή άλλως αυτή την ώρα είναι
13: επιβάρημη.
10: Υπάρχει μια δυσχέρεια στην κυκλοφορία, να το θέσω ευπρεπώς.
13: Μ' αρέσει πώς τα εκφράζεις όλα αυτά, έτσι.
10: Μια δυσχέρεια.
13: Η γαλάζια θύελα, λοιπόν, λένε Βασιλάκου, λόγω ενδυματολογικός την χαρακτηρίζω, έτσι. Δεν δίνω κάτι έτσι ένα πρόσημο. Τα χρώματα άλλωστε είναι απολυτικ. Λοιπόν, θα σας πει το τι ακριβώς έχει συμβεί τις τελευταίες ώρες και βέβαια είναι αυτά που έχει γράψει η ίδια και ξέρει καλύτερα, γιατί έχει κάνει και ρεπορτάζ και όλα τα υπόλοιπα.
10: Θα σου πω κάτι. Το γαλάζιο είναι το χρώμα της υπομονή. Κάνω υπομονή. Πόσο ακόμα δεν
13: υπομονή, αγία υπομονή. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας ημέρα και μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Αλφα Ρέντιο 989.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. 20 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό μεταξύ των κόμβων μεταμόρφωσης και Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην περιφερειακή Μυτού από Δουκίσπλα και Ενδίας ως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Επίσης στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα, στη λεωφόρο Κηφισίας από Κατεχάκη στην άνοδο και στο ύψος του φάρου Ψυχικού στην κάθοδο, στην παραλιακή προς Πειραιά από Φλίσβο προς το λιμάνι ανατμήματα, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Πειραιός, στην Αχιλλέως προς την πλατεία Καραϊσκάκη, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στην Καραγιώργη Σερβίας λόγω θράφης αγωγού ίδρευσης στην πλατεία Συντάγματος. Με τα μεσονύχτια κλιμάκωση στον κόλπο, με κατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, τα ξημερώματα, αλλά και αλληλοκατηγορίες για παραβίαστης και χειρίας. Με βία αντίπεινα απείλησε την Τεχεράνη ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε περίπτωση που το Ιράν δεν προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή συμφωνίας με την Ουάσιγκτον στον απόϊχο των εκατέρωθεν επιθέσεων. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο τις πρώτες πρωινές ώρες. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο 2,1% φθάνοντας στα 96,8 δολάρια το βαρέλι. Στις 14 και 15 Μαΐου αποφασίστηκε να διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Η ατζέντα θα περιλαμβάνει και την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων, σύμφωνα με αξιωματούχο στο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, αεροπορικοί βομβαρδισμοί από το Ισραήλ είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι στο νότιο Λίβανο. Αναστάτωση στη Λευκάδα μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου ντρόουν σε μια σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτου. Το σκάφος έφερε στο άνω μέρος του ειδικούς αισθητήρες θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας. Το εντόπισαν αλλοίς, το έδεσαν και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, από όπου λίγο αργότερα το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στη μαραθώνια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν, είπε ο Πρωθυπουργός, ενώ τόνισε ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί και να κατοχυρωθεί συνταγματικά η επικοινωνία μεταξύ του βουλευτή και της δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε εχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αναφέρθηκε σε αλλαγές που προτείνονται σε 30 άρθρα του συντάγματος και αφορούν μεταξύ άλλων την κατάργηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, καθώς και τον επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας στο δημόσιο, συνδέοντας την άμεσα με την αξιολόγηση και την απόδοση. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την ομιλία του Πρωθυπουργού, για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, τον κατηγόρησε η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, προσθέτοντας ότι το κυβερνών κόμμα εισέρχεται στον διάλογο με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις. Απαιτείται ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει το ΚΚΕ. Σημαντικές αλλαγές για την άμεση εκαθάριση ποινικών υποθέσεων με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα, με φόντο την υπόθεση του ΠΚΠ, περιλαμβάνονται στη ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή προς ψήφιση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της, εκτιμούν 7 στους 10 πολίτες σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB. Ανάλογο ποσοστό εκτιμά πως είναι λάθος οι 13 βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΠΚΠ να είναι εκ νέου υποψήφιοι στις προσεχείς εκλογές. Άγνωστοι τοποθέτησαν τα ξημερώματα εμπριστικό μηχανισμό αποτελούμενο από 4 γκαζάκια στην είσοδο κτηρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ επί της Νέστορο στην Ομόνια. Προκλήθηκαν φθορές, έσπασε ο ιελοπίνακας και μαύρησε ο τείχος στην κεντρική πόρτα. σε φυλακές εκτός Κρήτης. Μέχρι τη δίκη οδηγήθηκαν ο 54χρονος δράστης και η 56χρονη σύζυγός του για την δολοφονία του Νικήτα, 21 ετών. Οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων είχαν προγραμματιστεί για το πρωί της προσεχούς Δευτέρας, αλλά εν τέλει η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα τόσο για τον καθομολογίαν δράστη όσο και για την σύζυγό του, η οποία έχει συλληφθεί για συνέργεια στο έγκλημα. Όπως έγινε γνωστό, απολογήθηκαν και μετήχθησαν στην φυλακή μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ έκλεισαν ραντεβού στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, που θα δώσουν μάχη με έπαθλο το τρόπαιο του Europa League. Ράγιο Βαγιεκάνο και Κρίσταλ Πάλας θα παίξουν στον τελικό του Conference στις 27 Μαΐου. Τέταρτο παιχνίδι της σειράς στο ΆΚΑ στις 9 και 4 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια. Για το Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε 78-65 της Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four στην Μπανταλώνα και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους από τη Λιθουανία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Αθηναή Σνέγκα.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και ασθενείς λασποβροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Ευωϊκό και μέχρι 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 15 έως 18 βαθμούς, έως 21 βαθμούς στον Άλυμο, τον Πειραιά και την Γλυφάδα, έως 21 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές λασποβροχές. Στα δυτικά, σταδιακά αναμένονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: 8 λεπτά μετά τις 9. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή. Έτσι κάτι δίνει αυτό μια ελπίδα, αν και είναι συννεφιασμένη αυτή η Παρασκευή. Γιατί συννεφιασμένη Παρασκευή δεν υπάρχει κάποιο τραγούδι. Δεν λέει κανείς κάτι. Γιατί η Παρασκευή, όπως και να είναι, και συννεφιασμένη και χιονισμένη, όπως και να είναι, λες είναι Παρασκευή, ξεχνάς όλα τα υπόλοιπα. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 ακριβώς, κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας ενημερώσουμε. Αν καταφέρουμε να σας φτιάξουμε και τη διάθεση, καλά θα είναι. Τάκης Χατζής και σήμερα. Είπαμε λίγο να λείψει, γιατί ξέρετε, είναι αν την Πέμπτη λείψεις, κολλάς μια μερούλα το Πάσχα το Κύριακο και να έρθει μετά τη Δευτέρα φρέσκος και δυνατός, να μην έχει θέματα, να μπορέσει να είναι εδώ. Πολύ απλά ζητήματα τον κρατάνε μακριά μας. Θα έρθει όμως τη Δευτέρα και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολλά να πει, γιατί είναι από τους ανθρώπους που όταν λείπουνε, δεν σταματάει το τηλέφωνο να χτυπάει, σας το λέω γιατί τον είδα εχθές. Θα έχει πολλά πράγματα και έτσι εκ των έσω να μας πει. Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος είναι στη γραμμή μας, τον καλέσαμε γιατί εντάξει πραγματικά θέλουν εξήγηση οι εξελίξεις που βλέπουμε στο Ιράν. Καλή σας ημέρα κύριε Δεσποτόπουλε.
1: Καλημέρα και παρά τα πειράγματα που τα κάνω, να ομολογήσουμε ότι μας λείπει ο κύριος Χατζής, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Μας λείπει, είναι μια χαρά πάντως. Κάποιες υποχρεώσεις το κράτησαν μακριά και γι' αυτό λέω ότι τη Δευτέρα θα έρθει. Και ξέρω, γιατί τον είδα χθες το βράδυ, ότι θα έχει και πράγματα να μας πει που δεν έχουμε διαβάσει τις ειδήσεις. Σας πήραμε λοιπόν σήμερα γιατί τα λέγαμε προημερών και λέγαμε ότι το πράγμα πάει προς μια εκεχηρία, δεν ξέρω πώς να το πω κιόλας, γιατί η εκεχηρία ακριβώς δεν είναι αυτό που βλέπουμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Από ό,τι φαίνεται όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο σταθερά ακόμα.
1: Όχι καθόλου. Νομίζω ότι περάσαμε ένα μήνα, αναφέρομαι για την εκκίνηση του πολέμου που είχαμε εχθροπραξίες, και τώρα νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια δεύτερη φάση πολέμου στην πραγματικότητα, όπου είναι ένας πόλεμος αντοχής. Και έχουμε περιόδους συγκλήσεις και περιόδους έντασης. Οι δε περίοδοι αυτοί εναλλάσσονται με ταχύτητα φωτός. Να πούμε ότι περιμέναμε σήμερα ότι θα ξημερώσουμε με μια συμφωνία, αναμένοντας την απάντηση του Ιράν, με την ελπίδα ότι θα είναι θετική, τέλος πάντων θα ουθούσε τα πράγματα λίγο πιο κάτω στη διαπραγμάτευση, και ξυπνήσαμε με ανταλλαγή πάλι πυρών μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι εμφανές ότι υπάρχει ακόμα ένταση, υπάρχουν προφανώς ζητήματα που δεν έχουν επιληθεί. Και μέχρι να φτάσουμε στην επίλυση, νομίζω ότι θα έχουμε αυτές τις εξάσεις και υφέσεις, είτε μιλάμε για την ένταση είτε μιλάμε για την διευθέτηση.
0: Μπως εμείς που το παρακολουθούμε όλο αυτό και νομίζουμε ότι έχουμε να κάνουμε με δύο χώρες όπου περίπου ισχύουν αυτά που ξέρουμε, είμαστε σε πλάνη όταν πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία? Γιατί ας πούμε ο Τραμπ έδωσε αυτά τα σημεία, πόσα ήταν, 14 σημεία νομίζω, στο Ιράν για να υπάρξει μια συμφωνία, μια συνεννόηση μεταξύ τους, και αμέσως την επόμενη μέρα γίνεται αυτό. Δηλαδή θέλω να πω πως στο Ιράν υπάρχει αυτό που λένε μια ανεξαρτησία μεταξύ ομάδων που μπορούν να ξαναρχίσουν τον πόλεμο ή να σπάσουν μια εκεχηρία, τέλος πάντων να κάνουν ό,τι θέλουν ανεξάρτητα χωρίς να υπάρχει μια συμφωνία. Ναι.
1: Είναι γεγονός ότι αυτό που μας προβληματίζει στο αν μπορεί να επιτευχθεί η συμφωνία ή όχι είναι αν υπάρχει ένα ενιαίο Ιράν. Δηλαδή υπάρχει μια ανησυχία ότι μπορεί να συμφωνηθεί κάτι μεταξύ των δύο μερών, των ΗΠΑ και του Ιράν, και αυτό το μέρος του Ιράν που θα λάβει μέρος στη συμφωνία να μην καταφέρει να εκφράζει το σύνολο της χώρας. Και να έχουμε λοιπόν θεωρητικά μια συμφωνία ή έστω μια προσωρινή διευθέτηση, δηλαδή απόσυρση στρατευμάτων κτλ. Και την ίδια στιγμή να βλέπουμε ανεξάρτητες ομάδες να χτυπούν από το Ιράν.
0: Υπάρχουν αυτές οι ανεξάρτητες ομάδες στρατιωτικές?
1: Όχι μόνο αυτό. Να διευκρινίσουμε και το εξής. Εσείς το ξέρετε καλά, το έχουμε ξαναπεί. Όταν έγινε η επίθεση στο Ιράν, ακόμα και όταν πέθανε ο Χαμενεΐ, που θεωρητικά η χώρα βρέθηκε ακέφαλη, έχουμε εκεί τοπικές περιφέρειες. Αν θυμάμαι καλά, είναι 32, συγχωρέστε με. Υπήρχε ο περίφημος φάκελος σε κάθε τοπικό ηγεμόνα, ο οποίος ήξερε τι να κάνει, χωρίς να περιμένει εντολές από το κέντρο. Και γι' αυτό είδαμε να φεύγουν ρουκέτες σε 10 διαφορετικές χώρες μέσα σε 1-2 μέρες. Αυτό δεν μπορείς να το συντονίσεις όταν έχεις ακέφαλη ηγεσία. Άρα έχουν δοθεί κάποιες οδηγίες, και μην θεωρούμε επίσης ότι οι επικοινωνίες στο Ιράν αυτή τη στιγμή και ο έλεγχος του στρατού είναι αυτός που θα περιμέναμε από μια ανεπτυγμένη χώρα. Υπάρχει μια πρωτόγονη προσέγγιση σε κάποια πράγματα, Όχι λόγω ανικανότητας, κάθε άλλο, λόγω του ότι δεν θέλουν να υποκλαπούν συνομιλίες, να τους παρακολουθήσει εχθρός. Και είναι ένα σύστημα που πραγματικά έχει τοπικές σε αυτές τις μικροκοινωνίες ρίζες, που δεν μπορούν εύκολα από μια κεντρική διοίκηση που θα συμφωνήσει κάτι να ξεριζωθούν.
0: Ναι, όλα αυτά δεν είναι πολύ καλά για τις τιμές βενζίνης, βέβαια.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Και ούτε για όλους εμάς που αντιμετωπίζουμε την αύξηση των τιμών, όχι μόνο στα καύσιμα, αυτό συμπαρασύρει και λαϊκής κατανάλωσης, καθημερινής κατανάλωση προϊόντα όπως το ψωμί. Διότι για να ψήσει το ψωμί πρέπει να ανοίξει το φούρνο, να κάψει ρεύμα. Συγγνώμη, το λέω πολύ απλά, αλλά
0: έτσι
1: να κατανοήσουμε ότι αυτό που γίνεται στο Ιράν δεν είναι κάτι μακρινό που δεν μας αφορά, μας επηρεάζει άμεσα.
0: Ναι. Επειδή εσείς πιστεύετε, και κάθε φορά σας ρωτάω και κάθε φορά μου το επιβεβαιώνετε, ότι ο Τραμπ έχει σχέδιο. Μπορεί να έχει σχέδιο όταν τα πράγματα είναι τόσο απρόβλεπτα όπως περιγράφεται.
1: Καταρχάς να θεωρήσουμε δεδομένο ότι όποτε υπάρχει κάποιο σχέδιο δεν σημαίνει πάντα ότι θα πάει κατευθείαν. Έτσι, πολλές φορές σχεδιάζουν πράγματα και δεν μας βγαίνουν, αλλά νομίζω ότι στη μεγάλη εικόνα αυτό που προσπαθεί να κάνει άτσαλα κάποιες φορές λόγω και του παρορμητικού χαρακτήρα του είναι να δημιουργήσει αναταραχή στις ροές πετρελαίου μπρος στην Ασία και την Κίνα. Αυτό το έχει πετύχει σε κάποιο βαθμό. Η Κίνα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πρόκληση ενεργειακή. Δεν είναι μικρό πράγμα, δεν ήταν κάτι που περίμενε. Εάν δούμε τώρα τοπικά ο τρόπος που χειρίζεται τα πράγματα στο Ιράν, προφανώς υπάρχουν και αστοχίες, κακοί υπολογισμοί, αλλά στη μεγάλη εικόνα νομίζω, αν δούμε πώς ξεκίνησε με τα στενά του Παναμά, είχε προηγηθεί η Βενεζουέλα, πάει και ασχολείται με χώρες που τροφοδοτούν την Ασία και δει την Κίνα με πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Και πάει και ασχολείται και με τους θαλάσσιους δρόμους. Δεν είναι ότι είχε βάλει και τη Γρυλανδία στο μάτι. Άρα στη μεγάλη εικόνα φαίνεται ότι καταφέρνει κάτι. Την πιέζει την Κίνα.
0: Τελευταία ερώτηση για σήμερα, γιατί στους τίτλους βρίσκεται μία είδηση σύμφωνα με την οποία το αμερικάνικο χρέος ξεπέρασε το ΑΕΠ. Λέει κάτι αυτό που θα έπρεπε να μας προβληματίσει?
1: Να κατανοήσουμε ότι αυτή τη στιγμή η αμερικανική οικονομία, αν θυμάμαι καλά κάπου εκεί είναι τα νούμερα, τρέχει κάθε χρόνο με ένα έλλειμμα που ξεπερνάει το 1:3. Μιλάμε για δισεώρατα νούμερα. Αν συνεχίσει έτσι, η πρόγνωση είναι ότι μέχρι, η πρόβλεψη ότι μέχρι το τέλος του 30 πιθανά να χρωστάει το 120% του ΑΕΠ της. Είναι προφανώς ένα μη βιώσιμο μοντέλο. Ο κύριος Τραμπ το έχει κατανοήσει, καταλαβαίνει χοντρικός από οικονομικά προφανώς, επιχειρηματίας ήταν. Και τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί μέσω των δασμών να μειώσει το χρέος εμπορίου, το οποίο όμως, το εμπορικό του έλλειμμα, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι κινήσεις αυτές φέρνουν στην πραγματικότητα μεγαλύτερο χρέος δανεισμού. Φοβάμαι ότι η οικονομία των ΗΠΑ έχει μπει σε ένα φαύλο κύκλο. Μου θυμίζει πολύ, και εμείς ακούγεται υπερβολικό, το πώς λειτουργούσε η ελληνική οικονομία πριν την κρίση, τη δική μας. Σίγουρα θα χρειαστεί να πάρθουν σκληρά μέτρα και η αμερικανική οικονομία θα χρειαστεί ένα σοκ για να γυρίζει σε μια λογική κανονικότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν φτάσει οι ΗΠΑ πια της Αμερικής σε κάθε κρίση να δανείζονται πιο ακριβά από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία. Αυτό αντικατροπτίζει την εκτίμηση των επενδυτών και των γενικών ανθρώπων που ασχολούνται με τις αγορές.
0: Και το πόσο καλά πηγαίνει.
1: Είναι πολύ ευάλωτη η αμερικανική οικονομία αυτή τη στιγμή. Και επίσης έχουμε αύξηση της ανεργίας, έχουμε περιορισμό της ανάπτυξης σημαντικό. Όλα αυτά δεν είναι καλά σημάδια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και με το καλό να μας γυρίσει ο κύριος Χατζής. Μας λείπει.
0: Σε όλους. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

Λοιπόν, όπως κάθε μέρα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσα μέσα στο Viber στο 6947-989-989 για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Mail για πιο μεστά λογοτεχνικά κείμενα. Μην γράψετε βέβαια την ιστορία της ζωής σας να μπορούμε να το διαβάσουμε. onair@alfaradio989.gr και τηλέφωνο μας παίρνει στο 212-212-4800. Να πούμε καλημέρα στην Όλγα Βλάχου που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλους από τον Νίκο στο Ναύπλιο και τη δική μας την καλημέρα. Καλημέρα σε όλους από τον Νίκο στο Ναύπλιο και τη δική μας την καλημέρα. Λόγω έργων διαβάζω εδώ

0: άνεση και λειτουργικότητα.
1: Αισθητική και ποιότητα.
0: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
0: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
1: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Μελισσότοπος Καστοριάς.
1: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
0: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
10: Τι μούτρα?
9: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει

0: Να κάνω για να βρω υλικά, να ξενιτευτώ.
1: Πού παιδεύεσαι πάλι, βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
0: Τι στήριξη, μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
3: Περίπου 6 ώρες. Δεν υπήρξε όμως καμία λογική αμφισβήτησης, καμία λογική ξυλώματος του επιτελικού κράτους που είχε επίσης ακουστεί, καμία λογική αμφισβήτησης επιπροσωπικού. Εχμές ακούστηκαν.
4: Ναι.
3: Δηλαδή για τον κύριο Στέρτσο υπήρξαν εχμές. Όμως η λογική του επιτελικού κράτους δεν αμφισβητήθηκε επί της ουσίας, και αυτό το αναγνώρισε στο τέλος και ο Πρωθυπουργός.
4: Ναι.
3: Γιατί συνέβη αυτό, κατά τη γνώμη μου και κατά την εκτίμηση ανθρώπων που ξέρουν από εκλογές? Συνδέεται και με έναν χρησμό του κυρίου Μητσοτάκη στο τέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κάποια στιγμή ένας βουλευτής, όταν σχολούσε η κοινοβουλευτική ομάδα, στα χασομέρια που λέμε στο ποδόσφαιρο, του είπε: Πρόεδρε, εκλογές πότε? Και του απάντησε ο Μητσοτάκης, που ξέρει ότι με όλα αυτά τους κρατάει σε γρήγορση: Πάντως μετά τη ΔΕΘ. Η ΔΕΘ είναι Σεπτέμβριος, άρα αυτό μπορεί να σημαίνει Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, ανάλογα με το τι θέλει να πιστέψει ο καθένας. Όμως όταν βάζεις τους βουλευτές και γενικώς το μηχανισμό στα καρφιά για ένα εκλογικό φθινόπωρο, για παράδειγμα, ποιος πρόκειται αυτή την ώρα να αμφισβητήσει επί της ουσίας μια στρατηγική, πρόσωπα? Ποιος πρόκειται δηλαδή να περάσει τη λεπτή κόκκινη γραμμή της εσωστρέφειας, όπως το περιέγραψε χθες ο κ. Μητσοτάκης, και να δημιουργήσει καταστάσεις? Η απάντησή μου είναι κανείς. Γιατί? Δύο πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα εξουσίας. Άρα ο βασικός του στόχος είναι να παραμένει στην εξουσία, είτε ως αυτοδύναμο κόμμα στην κυβέρνηση, είτε ως βασικός πυλώνας μιας συνεργατικής κυβέρνησης. Και νούμερο δύο, ο βουλευτής έχει μια ιερή αποστολή στη ζωή του. Να ξανεκλεγεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πλαφών θητιών όπως έβαλε το Πασόκ
4: τα 20 χρόνια.
3: Και έκοψε την κυρία Τζάκρη και τον κύριο Καστανίδη. Θέλω να πω, όχι, αυτό δεν το λέω ειρωνικά.
4: Καθόλου. Είναι γεγονός.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει το καταστατικό της πλαφών. Δεν λέει πόσες φορές μπορεί κάποιος να εκλεγεί βουλευτής. Εδώ χθες ο Μητσοτάκης τους είπε ότι όποιος από τους νέους βουλευτές μας θέλει να ξαναείνει υποψήφιος, μπορεί να είναι. Δηλαδή, άμα θέλει ο Γιάννης ο Τραγάκης, ξέρω εγώ, ο φίλος μου από τη Β' Πειραιά που έχει φτάσει 80 χρονών, να ξαναείνει, μπορεί να ξαναείνει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα βάλει την κόρη του βέβαια στο ψηφοδέλτιο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Άρα ο βουλευτής θέλει να επανεκλεγεί τώρα. Ποιο είναι και ήταν η βασική?
4: Βλέπει επίσης, δεν ξέρω τώρα, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται. Αν ήταν σε διαφορετική θέση, έτσι, νομίζω ότι θα ήταν και διαφορετικό το κλίμα.
3: Μου το έθεσε χτες ένας πολύ έμπειρος στα κομματικά που συζητούσαμε το βράδυ. Μου λέει: Κοίταξε να δεις. Συνήθως οι βουλευτές λακίζουν και αρχίζει μια ένταση η οποία δεν μαζεύεται όταν αισθάνονται ότι το πάρτι τελειώνει. Το πάρτι τελειώνει με την έννοια ότι δεν υπάρχει προοπτική ανανέωση της θητείας κλπ. Δεν υπάρχει μια προοπτική επανεκλογής του κόμματος ή αυτών. Αυτή η αίσθηση δεν υπάρχει και δεν προκύπτει από πουθενά. Θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη μακράν του Δευτέρου σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Απλά είναι μακριά από την αυτοδυναμία αυτή την ώρα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει πρώτη όταν γίνουν οι εκλογές. Οπότε αυτό οι βουλευτές το καταλαβαίνουν. Αυτό το οποίο έμεινε χτες περισσότερο ήταν αυτό το οποίο είπες με την ιδρωμένη φανέλα. Δηλαδή αυτό ξεκίνησε από το Μητσοτάκη στην εισαγωγή του, ο οποίος είπε ότι πρέπει όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα για την αυτοδυναμία, για το ένα, για το άλλο, για το παράλληλο, για τη νίκη στις εκλογές, τέλος πάντων. Δεν είπε για την αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, για να είμαστε δίκαιοι. Για τη νίκη στις εκλογές είπε. Και το πήρανε μετά σκηνή κορδόνι όλοι οι βουλευτές που τοποθετούνταν και άρχιζαν να μιλούν για την ιδρωμένη φανέλα. Μέχρι που ήρθε η ώρα του Άδωνη, ο οποίος τα έκανε κούγκι. Βέβαια, ο Άδωνης το είχε προαναγγείλει, για να είμαστε δίκαιοι, γιατί από το πρωί το έλεγε σε όποιον μιλούσε μαζί του. Με αφορμή την απουσία του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Άμυνα στην Πορτογαλία.
4: Τι ήθελε και αυτός να πάει στην Πορτογαλία, και πριν την Πορτογαλία είχε πάει κάπου αλλού.
3: Ναι, δεν το θυμάμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Δένδιας είχε προαναγγείλει ότι θα πάει στην Πορτογαλία για διήμερη επίσκεψη.
4: Νομίζω αυτό ότι πήγε στην εκδήλωση που έγινε για τον κύριο Βενιζέλο.
3: Α, ναι, συγγνώμη. Ναι, πήγε στην εκδήλωση για τον κύριο Βενιζέλο, αλλά δεν ήταν αυτό που τσίνησε τον Άδωνη. Ο Άδωνης είπε το εξής, ότι υπάρχουν κάποιοι που πηγαίνουν εκεί που μας βρίζουν. Δεν υπενόησε τον κύριο Βενιζέλο, πρέπει να σας πω, γιατί ο Άδωνης με τον Βενιζέλο έχει μια καλή σχέση.
4: Ναι.
3: Υπενόησε την παρουσία του κυρίου Δένδια στην εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία πριν από κάποιους μήνες με ομιλητές τον κύριο Καραμανλή και τον κύριο Βενιζέλο και παρόντα τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Παυλόπουλο. Δηλαδή ότι ο Δένδιας πήγε και νομιμοποίησε, δια της παρουσίας του έλεγε ο Άδωνης, μία εκδήλωση στην οποία μαζεύονται διάφοροι οι οποίοι ασκούν αποκριτική έως την πέφτουν ευθέως στην κυβέρνηση, αλλά δεν πηγαίνει ούτε στις δύσκολες συζητήσεις για την κυβέρνηση, ούτε στις εσωκομματικές διαδικασίες. Βέβαια, πρέπει να πω κάτι, τώρα δεν θέλω να το πω προς υπεράσπιση του κυρίου Δένδια, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κύριος Δένδιας θα πάει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη και έχει και συνέδριο η Νέα Δημοκρατία μπροστά. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ό,τι θέλει να πει θα το πει ο άνθρωπος.
4: Ναι.
3: Πάντως έχει μια αξία αυτό που είπε ο Γεωργιάδης, υπό ποια έννοια, ότι το νομιμοποίησε ο Πρωθυπουργός. Στο τέλος της συζήτησης και αφού είχαν ακουστεί και από άλλους κορυφαίους διάφορα καρτιά για απόντες υπουργούς που δεν έπιανε η μπάλα μόνο τον Δένδια, έπιανε σίγουρα 3-4 υπουργούς, αλλά εγώ δεν μπορώ να τους κατονομάσω χωρίς να τους πούν οι βουλευτές, δεν κάνω εγώ τώρα τη δική τους τη δουλειά. Αλλά αν δει κανένας που εκλέγονται, ο Θεοδόρη Κάκος, ο Κερίδης, ο Μαρκόπουλος, ο Πλεύρης που κάναν αυτή την κριτική, μπορεί να καταλάβει και ποιον σιωπηλό εννοούσανε. Όταν όμως ο Μητσοτάκης στο τέλος της συνεδρίασης βγαίνει και λέει ότι πράγματι υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι δεν υδρώνουν με τον ίδιο ενθουσιασμό τη φανέλα και πρέπει όλοι να το κάνουμε κλπ. Γιατί στο τέλος της ημέρας όλοι θέλουμε να επανεκλεγούμε και τα συμφέροντά μας με τους βουλευτές ταυτίζονται. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο Άδωνης δεν είπε κάτι το οποίο είναι φοβερά αιρετικό για την άποψη του Μαξίμου, να το πω έτσι.
4: Απλώς ο κύριος
3: Γεωργιάδης. Δεν μπορούσε να το πει ο Μητσοτάκης.
4: Είναι αυτός ο οποίος θα το πει ακριβώς αυτό.
3: Δεν μπορούσε να το πει ο Μητσοτάκης. Και θυμίζω για τους. Γιατί ο Γεωργιάδης είναι και αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι.
4: Σωστά.
3: Ένας που λέει κάτι τυχαίο. Δηλαδή, απλά επειδή καμιά φορά διάφοροι σπέβδουν να απαξιώσουν τον Άδωνη επειδή βγαίνει, μιλάει και πολύ και έχει ένταση και καμιά φορά λέει και υπερβολικά πράγματα πάνω στην φούρκα του ή στην έντασή του.
4: Ναι.
3: Μην παραγνωρίζουμε ποιος είναι ο θεσμικός του ρόλος μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι.
3: Επίσης είναι προφανές ότι η κόντρα Γεωργιάδη-Δένδια, πέρα από κάποια χαρακτηριστικά προσωπικά που έχει πλέον, γιατί αυτή ιδίως ο Άδωνης έχουν μια κόντρα ανοιχτή, είναι και κάτι της επόμενης μέρας, δε παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορείς να το παραγνωρίσεις αυτό το πράγμα στο ρεπορτάζ, ότι αυτό είναι κάτι που θα μας απασχολήσει.
4: Σου έχω ερώτηση που νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που έχει ο πολίτης στο κεφάλι του. Την εκφράζει η ακροάτρια μας η Κάλλη. Προς το παρόν, η ιδρωμένη φανέλα, λέει, είναι η συνεχής παρουσία όλης της Νέας Δημοκρατίας σε παράθυρα, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σαν γλάστρες, λέει εδώ η ακροάτρια, προσπαθώντας να κάνει το μαύρο άσπρο. Θεωρώντας μας φυτά. Είναι δουλειά τους. Και αυτό ήθελα και εγώ να σε ρωτήσω, ότι το να ιδρώσουν τη φανέλα. Πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ ακριβώς, ότι θέλει να είναι πιο ενεργή δημόσια εικόνα τους, ότι θέλει να βγαίνει να μιλάνε.
3: Είναι μόνο δημόσια εικόνα.
4: Γιατί είναι μερικοί που δεν μιλάνε κιόλας και που δεν είναι μόνο βουλευτές, είναι και υπουργοί που δεν τους πολύ βλέπεις.
3: Ναι, μα δεν είναι μόνο η δημόσια εικόνα τους. Προφανώς περιλαμβάνει και το να βγαίνουν περισσότερο και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα και στις εφημερίδες και στα. Τέλος πάντων, όπου υπάρχει δημόσιο βήμα για να υπερασπιστούν την κυβερνητική πολιτική. Παράλληλα όμως να κάνουν και περιοδίες, να συμμετέχουν πιο ενεργά στη μάχη του κόμματος για να πάρει μια τρίτη ή τετραετία. Θέλω να πω, η έννοια του ιδρώνω τη φανέλα έχει πολλές πτυχές. Αυτή την ώρα έχει κυρίως την πτυχή ότι βγαίνω δημοσίως και υπερασπίζομαι την κυβερνητική πολιτική. Αυτό έχει ανοίξει ως συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία από τα Τέμπη και μετά.
4: Μάλιστα.
3: Από τη δεύτερη επέτειο των Τεμπών, και με αυτό κλείνω, άνοιξε μια συζήτηση μεταξύ τηλεφώνων της Νέας Δημοκρατίας που λέγανε ότι κάποιοι λίγοι είναι αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε και τρώνε το ξύλο και τη λέζα και της αντιπολίτευσης και του κόσμου σε ένα μεγάλο βαθμό και κάποιοι άλλοι είναι πολύ προστατευμένοι, κάποιοι άλλοι βγαίνουν μόνο σε ασφαλές περιβάλλον.
4: Το γνωστό ασφαλές περιβάλλον.
3: Συγγνώμη.
4: Το γνωστό ασφαλές περιβάλλον.
3: Ναι, όχι, ή βγαίνουν και μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους, χωρίς να απαντούν σε πολιτικές ερωτήσεις, χωρίς να απαντούν σε δύσκολες ερωτήσεις. Δηλαδή, αμένα να βγαίνεις κάθε φορά και να έχεις κάτι θετικό να ανακοινώσεις, πράγματι. Καλό είναι αυτό. Δεν συνεισφέρεις, λένε αυτοί με έναν τρόπο, στην κοινή άμυνα έναντι της τοξικότητας, της αντιπολίτευσης κλπ. Κλπ.
4: Μάλιστα.
3: Και αυτό ξαναλέω, δεν αφορούσε μόνο το Δένδια. Αν δεις ποιοι κάναν την κριτική, πιάνει στο μυαλό μου σίγουρα εγώ 4 υπουργούς, άνδρες και γυναίκες.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, και σε περιμένουμε στις 12 να τα πεις ακόμη πιο αναλυτικά.
3: Καλημέρα.
4: Καλή σου ημέρα, γεια.
2: Αλφα 94,7.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ. Με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
2: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Κατερίνα Μαστρατονάκη είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Θεναρίζω μου. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω λοιπόν με τα αστυνομικά θέματα. Ότι είχαμε τη νύχτα, Θεναρίζω μου, είχαμε μια εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια ξημερώματα στο κτίριο του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρακαλώ. Στο στόχαστρο λοιπόν των αγνώστων βρέθηκαν τα ξημερώματα τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στο κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Ήταν λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Ζαχία και Νέστορο στην περιοχή της Ομόνιας, όταν άγνωστοι δράστες Αθηναίες προσέγγισαν την πίσω πλευρά των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ και τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπιστικό μηχανισμό, ο οποίος αποτελούνταν από 4 γκαζάκια σύμφωνα με όσα έχουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Mm-hmm. Από την έκρηξη που ακολούθησε προκλήθηκαν ηλικές ζημιές στην κεντρική πόρτα, έσπασε όπως ήταν φυσικό η αλοπίλακας και μάβησαν εκεί οι τείχοι. Τώρα έχουν πάει εκεί οι αστυνομικοί, αυτή την υπόθεση λογικά θα την αναλάβει η κρατική ασφάλεια και αναζητούν υλικό, οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για την ταυτοποίηση των δραστών.
0: Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν τραυματίες, δεν υπάρχουν θύματα, γιατί εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Βέβαια, τέτοια ώρα νομίζω δεν πρέπει να ήθελαν να έχουν τραυματίες.
1: Φανταζόμαστε όλοι ότι δεν θα είναι κάποια άτομα, τέλος πάντων, τα οποία λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, τώρα θα λειτουργήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί βάλαμε τα γκαζάκια. Θα πάει όλο μια χαρά. Δεν θα ξανά έχει πρόβλημα.
1: Μπράβο, ρε.
0: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα δεν θέλω να το λέω, αλλά εντάξει.
1: Καλά το λες.
0: Με αρέσουν πολύ αυτοί που πετάνε και τρικάκια. Που λες τώρα.
1: Α, που πετάνε τα. Ναι,
0: τα τρικάκια που λες τώρα, μετά από αυτή την επαναστατική. Όλα θα τακτοποιηθούν. Αν πετάξουν τα τρικάκια, είναι πολύ μετά λεβέντικη η αντίσταση όλη αυτή. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Δεν ξέρω αν έχεις και κάτι άλλο.
1: Κοίταξε, έχω ακόμη ένα θρίλερ στο Κερατσίνι, όπου ένας άνδρας, ναι, θα σου πω τώρα τι έχει συμβεί εκεί. Ένας άνδρας πήδηξε στο κενό από τον 4ο όροφο κτηρίου. Άκου τώρα τι είχε συμβεί εκεί πέρα. Ήταν χθες το βράδυ στο Κερατσίνι, όταν πετούσε διάφορα αντικείμενα από τον 4ο όροφο εγκαταλελειμμένου κτηρίου, ένα άτομο και φώναζε και ούριαζε. Περνάει τυχαία ένα περιπολικό από το σημείο. Οι αστυνομικοί έβλεπαν και τον κόσμο εκεί να τον παρακαλεί, γιατί έκανε κάποιες κινήσεις να πέσει στο κενό, μετά πετούσε αντικείμενα. Σταματάει στο σημείο το περιπολικό. Προσπαθούν οι αστυνομικοί να τον προσεγγίσουν και λίγο πριν τον φτάσουν, ο άνθρωπος αυτός πήδηξε στο κενό. Την αίδα μου από τον 4ο όροφο και αυτή τη στιγμή έχει μεταφερθεί και νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό της Λύκειας. Τώρα γίνονται έρευνες ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς είχε αυτός ο άνθρωπος, τι συνέβη και για ποιους λόγους έκανε όλο αυτό που έκανε και στη συνέχεια πήδηξε στο κενό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Πάμε σε σύντομο break. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι εδώ.
2: 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος. Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
3: Χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχει έρθει και ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
8: Καλημέρα.
0: Στη ζεστή μας παρέα. Ρωτάνε για τον. Ρώτησες και εσύ για τον Τάκη. Είναι υγιέστατος.
8: Εντάξει, μια χαρά
0: τώρα. Σκάει από υγεία. Mm. Όταν ο Τάκης λείπει, σημαίνει ότι μαζεύει υλικό συγχρόνως. Γιατί χθες τον είδα και την ώρα που του μίλαγα έκανε. Για να έρθει Δευτέρα να ρίξει τις βόμβες. Κατάλαβες.
8: Σκέψου τι έρχεται από Δευτέρα.
0: Ναι, ναι. Ενισχυμένο θα είναι το φαινόμενο Χατζής.
8: Κάνει κάβα.
0: Η Τασούλα Παπα-Νικολάου είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα, Τασούλα.
9: Καλημέρα σας. Θα μιλήσουμε για την Κρήτη, για αυτή την ασύλληπτη τραγωδία. Κάτω από άκρα μυστικότητα έγιναν χθες οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων, του 54χρονου πατέρα και της συζύγου του. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία ο ένας από σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με πρόθεση και η σύζυγός του για συνέργεια. Είναι η υπόθεση, για να θυμίσουμε στους ακροατές, όπου ο πατέρας σκότωσε τον νεαρό Νικήτα, θεωρώντας ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το τροχαίο πριν από 2,5 χρόνια, όπου έχασε τη ζωή του ο δικός του γιος.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, ήταν αναμενό, η απολογία καταρχάς έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα, γιατί ξέρετε, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ έκρηθμη, ήταν αναμενόμενο, είχαν δώσει μια ημερομηνία τη Δευτέρα. Τελικά ήταν άλλη ημερομηνία και καλά κάνανε κατά
0: και
9: τη γνώμη
0: μου. Και πήγαν οι εισαγγελείς, διότι... από όσο ξέρω οι εισαγγελείς πήγαν κάπου.
9: Ναι. Ναι. Λοιπόν, καλά κάνανε κατά τη γνώμη μου και έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα, γιατί καταλαβαίνετε η κατάσταση ήταν έκρηχνη.
0: Οι ανακριτές, συγγνώμη, ναι. Ναι, ναι, ναι.
9: Και οι εισαγγελείς και οι ανακριτές πάει.
0: Ναι, σωστά.
9: Καλά το είπες. Θέλω λοιπόν να πω ότι ήταν αναμενόμενο, το περιμέναμε δηλαδή ότι θα γίνει κάπως έτσι, να σας θυμίσω ότι γίνει και στα Βορίζια αυτό, ακριβώς για να μην γίνουν επεισόδια. Λοιπόν, ποιος είναι ο ισχυρισμός. Θα ξεκινήσω από τη σύζυγο, γιατί πολλοί λένε ότι αυτή ήταν η αιτία του κακού, διότι έλεγε συνέχεια πράγματα στον σύζυγό της. Ότι εκείνη την ώρα δεν τον αναγνώριζα, του έλεγα σταμάτα, μην το κάνεις. Εκείνος δεν με άκουγε. Mm-hmm. Όταν είδα τι έχει γίνει, δεν το πίστευα στα μάτια μου, ήταν κάποιος άλλος αυτός που έβλεπα μπροστά μου, αναφερόμενοι στον σύζυγό της. Ο σύζυγος τώρα δίνει ένα απολογητικό υπόμνημα το οποίο έχει. Λέει βεβαίως ότι εμένα η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Δεκάτου του 2023 όταν έχασα το γιο μου. Από τότε η ζωή μου έγινε ένας εφιάλτης. Κοιμόμουν και ξύπναγα με τη μνήμη του παιδιού. Η ζωή μου είχε γίνει νεκροταφείο, δικαστήρια και σπίτι. Και τι λέει τώρα, λέει το εξής, ότι τόσα χρόνια δεν υπήρχε δικαιοσύνη για το θάνατο του παιδιού μου. Στον Νικήτα δεν είχε ασκηθεί ούτε καν ποινική δίωξη για τον θάνατο του γιού μου. Τον θεωρούσε υπεύθυνο. Δεν είχε γίνει τίποτα, ο γιος μου ήταν στο χώμα και εκείνος κυκλοφορούσε ελεύθερος και ωραίος. Λέει διάφορα γιατί εκείνη την ημέρα ήταν ένα μνημόσυνο συγγενικού του προσώπου, είχε το όπλο μαζί για να ρίξει μαλωφιές, δεν έριξε τελικά, τον είδε στον δρόμο τον Νικήτα, πάει να τα ρίξει στο νεκρό παιδί, εντάξει δεν γίνεται πιστευτό σε καμία των περιπτώσεων, θόλωσα, εκείνη την ώρα έβλεπα μπροστά το φωνιά του γιού μου. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υπερασπιστική γραμμή η οποία... δείχνει ότι ήθελα να το σκοτώσει, αυτό λέει επί της ουσίας.
0: Ναι.
9: Και επίσης λέει για ότι δεν ήμουν καλά και το λέει και η σύζυγός ότι δεν ήταν καλά. Εδώ τώρα είναι αυτό που σου έλεγα
0: το εμβράσμα.
9: Ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Ναι. Για να ήταν ένα πολύ μεγάλο ερώτημα στο πώς κυκλοφορούσε, δηλαδή πώς κανένας δεν κατάλαβε και δεν προσπάθησε να βελτιώσει αυτή την κατάσταση, διότι οι συγγενείς του θύματος λένε ότι δεν υπήρχε. Υπήρχαν απειλές, υπήρχαν παρακολουθήσεις. Ήταν ένα έγκλημα το οποίο.
0: Δεν το λένε νομίζω μόνο οι συγγενείς, φαίνεται και από την ιστορία. Δηλαδή υπήρχαν ειδικές αποφάσεις, η αστυνομία είχε πάρει το όπλο, βρήκε άλλο όπλο. Δεν ήταν κάτι το οποίο.
9: Ναι.
0: Ήταν διαφορετικός εκείνη την ημέρα από ό,τι όλοι καταλαβαίνουμε. Ήταν διαφορετικός από τότε που έχασε το παιδί του.
9: Γι' αυτό και χθες στην κηδεία του παιδιού, όταν οι συγγενείς είδαν την αστυνομία, ζητήσανε με πολύ μεγάλη ένταση να αποχωρήσει. Τι θέλετε εδώ, τώρα ήρθατε. Η φράση ήταν: τώρα ήρθατε, τώρα που τον σκοτώσανε. Θεωρώντας υπεύθυνη την αστυνομία, δεν πήρε μέτρα όταν ο κατηγορούμενος, ο φερόμενος ως δράστης, όχι φερόμενος, καθομολογία δολοφόνος, αυτή είναι η σωστή
0: έκφραση,
9: της ομολογήσει, παραβίασε περιοριστικούς όρους, να μην πλησιάζει το παιδί δηλαδή, και αντί να τον στείλουν στη φυλακή, εδώ έχει μια ευθύνη και ο εισαγγελέας, γιατί η αστυνομία λέει με εντολή εισαγγελέα φέτηκε ελεύθερος. Να τα δούμε. Εγώ δεν θα πω τι έγινε ή δεν έγινε, γιατί δεν ξέρουμε και τα στοιχεία της τυπογραφίας. Τι ακριβώς έχει συμβεί και τον αφήσανε ελεύθερο. Όμως αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο ήταν ένα κενό, το οποίο θα πρέπει πια οι αρμόδιοι να το δούνε.
0: Διότι
9: εδώ μια οικογένεια θρυνεί ένα παιδί.
0: Ευχαριστούμε, Τασούλα. Καλή σου ημέρα.
8: Καλημέρα, Τασούλα.
0: Τώρα πάμε στα άλλα. Αυτά είναι τα αστυνομικά, είναι τα πολύ σοκαριστικά.
8: Ναι. Ξέρεις, εκεί τώρα θέλω να σου πω ότι στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη, θυμάσαι που είχε γίνει η ιστορία με τη Βεντέτα στην Βορίζια, πόσο.
0: Βέβαια.
8: Ναι, ναι. Και, λοιπόν, το ξέρεις ότι είχε βγει μια διάταξη που σου λέει επιστρέψτε όπλα, τα έχετε παράνομα και τα λοιπά, καταθέστε. Έχω την εντύπωση ότι μετρημένα στα δάχτυλα έχουν επιστροφή.
0: Είναι ειδική περίπτωση η Κρήτη, δυστυχώς.
8: Και χθες ο Χρυσοκοϊδής είπε ότι θα φτιάξει μονάδα μόνιμη αυτό του λεγόμενου FBI.
0: Από την κρίση που είχαμε με τη Βεντέτα δεν την είχε υποθεί αυτό.
8: Τώρα θα γίνει. Εκεί είχε πάει επί τούτου. Mm-hmm. Αλλά τώρα θα εντείνεται, σφίγγει ο κλοιός και αρχίζει να μπαίνει κάτι. Τέλος πάντων, δεν είναι πολύ περίεργη η κατάσταση.
0: Μακάρι να βοηθήσω να είναι κατεστημένη εκεί.
8: Σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
8: Είναι τραγωδία, έτσι.
0: Είναι τραγωδία.
8: Είναι από όλες τις πλευρές, όπου και να το δεις.
0: Mm.
8: Δεν υπάρχει λογική.
0: Δηλαδή αυτοδικία όμως τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει? Κανένα, μηδενικό. Κάνει τα πράγματα χειρότερα, κάνει την τραγωδία μεγαλύτερη.
8: Είναι αυτό που λέμε κολοζωή. Τέλος πάντων τώρα.
0: Λοιπόν, με αυτή την εισαγωγή να πάμε στα πολιτικά, τα οποία επηρεάζουν άμεσα τις ζωές μας, αλλά έχουν και άλλες πλευρές.
8: Θυμάσαι που τα λέγαμε χθες για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας?
0: Ναι.
8: Πρέπει να είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια. 6 ώρες περίπου κράτησε.
0: Δηλαδή είναι. Εντάξει, δεν μιλούσε βέβαια ένας άνθρωπος.
8: Όχι,
0: αλλά θα το
8: 43.
0: Θα ζήλευε ο Κάστρος.
8: 6 ώρες.
0: Τέτοια κατάσταση.
8: Σκέψου ότι είναι αυτό που λέμε, παιδί μου, εδώ. Ότι δεν μιλάνε μεταξύ τους. Έχουν ανάγκη να μιλήσουν.
0: Mm.
8: Γι' αυτό φαίνεται μιλάνε τόσο πολύ στη Βουλή. Χρειάζεται για να μπει κόφτης, για να τους κόφτης. Θέλουν να μιλάνε.
0: Θέλουν. Πάντως με την ιδρωμένη φανέλα, με όλα αυτά, με την
8: ζέστη
0: στην
8: φανέλα της Εθνικής, η φανέλα ιδρωμένη, φόρα τη φανέλα την καλή. Εντάξει τώρα.
0: Δεν είναι. Αυτό έχει να κάνει με την εσωτερική επικοινωνία. Του λέει δουλέψτε.
8: Ναι, αυτό
0: και
8: είναι
0: δουλέψτε
8: το μήνυμα.
0: Να ιδρώνει τη φανέλα είναι δούλεψε για την ομάδα, όχι για τον εαυτούλη σου.
8: Ναι, αυτά πάνε λίγο μαζί, ξέρεις.
0: Πάνε μαζί, γιατί μπορεί να είσαι μόνο εαυτούλης.
8: Ναι.
0: Για να γράψεις και γράμματα και να λες τι πράγματα είναι αυτά.
8: Εντάξει τώρα. Υπήρχε ο Κατσανιώτης, συνέχισε στην ίδια πορεία. Δεν ήταν από αυτούς που γλυκάθηκαν.
0: Ναι.
8: Ή ξέρεις έπια στο μασά.
0: Δηλαδή τι έκανε?
8: Μπήκε, ήταν πιο αιχμηρός, πιο, ξέρεις, δηλαδή άφησε τις αιχμές του και για τους εξοκοινοβουλευτικούς και για το επιτελικό και το, δηλαδή ήταν...
0: Να σε ρωτήσω κάτι για το επιτελικό κράτος. Mm. Επειδή πάντα λέμε ότι στην πολιτική...
8: Έτσι, σε ό,τι αφορά επιτελικό, όχι το συγκεκριμένο, εκεί.
0: Επειδή πάντα στην πολιτική ό,τι λες πρέπει να έχει επικοινωνηθεί καλά, να το καταλαβαίνει ο πολίτης, για να μην αισθάνεται ότι συζητιούνται πράγματα που δεν τον αφορούν.
8: Ναι.
0: Αν εμείς τώρα βγούμε από εδώ και πάμε στο δρόμο και ρωτήσουμε 10 πολίτες τι είναι επιτελικό κράτος, ποια είναι η διαφορά, πιστεύεις ότι καταλαβαίνουν? Ναι.
8: Όχι.
0: Ωραία.
8: Όχι, καμία.
0: Μήπως θα έπρεπε λοιπόν...
8: Εγώ θα σου πω το απλό. Ναι. Θες να πάμε... Άσε τώρα, να πάμε στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
8: Πήγαινε να μπεις μέσα στον ΕΦΚΑ. πας να κάνεις, παιδί μου, δεν ξέρεις εσύ ότι υπάρχει, ξέρεις, πλατφόρμα, ούτε ηλεκτρονικό ραντεβού. Mm-hmm. Θα σου πούνε πρέπει να κλείσεις ηλεκτρονικό ραντεβού. Είναι ο άλλος οικοδόμος, δεν έχει ούτε smartphone. Ναι. Εντάξει, σου λέω εγώ τώρα. Τι θα κάνει αυτό?
0: Κοίτα, εντάξει, από τη μία, ναι, από την άλλη, βέβαια, σου λέω ότι προχωράει το πράγμα. Αυτό βοηθάει να μην υπάρχει γραφειοκρατία. Βεβαίως υπάρχει ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Που και με αυτή μερικές φορές πιάνουν τα γέλια και τα κλάματα.
8: Αν δεν έχεις 2-3 ταμεία συντάξιμα.
0: Α, εντάξει, το κάνεις δύσκολο τώρα εσύ. Ναι,
8: ναι, και είσαι τώρα δεν ξέρω εγώ τι. Πού θα τα βρεις αυτά? Θα πρέπει εκεί να πας να κλείσεις ραντεβού. Δεν έχει κόσμο. Δεν έχει κόσμο.
0: Ναι.
8: Είναι υποστελεχωμένο. Τώρα τι να λέμε. Εδώ ο συνάδελφος τώρα που ήταν, που βγήκε να είναι καλά, του κάπου έχει χαθεί ένα πράγμα και υπάρχει, σου λέει, όταν το ψάξε λίγο, είναι ένας άνθρωπος, λέει, για να εξυπηρετήσει δεν ξέρω εγώ πόσες περιπτώσεις.
0: Αυτό που λέμε με τον ΕΦΚΑ, που πολλές φορές λέμε και εδώ στην εκπομπή, ότι πολλά πράγματα με το επί Χατζηδάκη άλλαξαν, γιατί ήταν.
8: Έγιναν βήματα.
0: Έχω την πάρα πολύ απλή απορία, γιατί νομίζω ότι μερικές φορές οι δημοσιογράφοι δεν εκφράζουμε τις απλές απορίες και μπαίνουμε πάρα πολύ μέσα στις ειδήσεις και στη συνέχεια.
8: Είμαστε
0: και
8: εμείς πολύ επιτελικοί.
0: Γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι να βγει στη σύνταξη, να ειδοποιήσει εγκαίρως ότι εγώ, παιδιά, βγαίνω στη σύνταξη, τέλος πάντων τότε, να αρχίσει αυτή η διαδικασία που πρέπει να αρχίσει να μαζευτούν τα ένσημά του και να μην χρειάζεται να περιμένει τόσο μεγάλα διαστήματα μέχρι να αρχίσει να βγαίνει σύνταξη. Υπάρχουν, βεβαίως θα παίρνουν τα λεφτά αναδρομικά, αλλά
8: το κάνεις αυτό.
0: Υπάρχουν ιστορίες τραγικές. Οι οικογένειες περιμένουν να ζήσουν, δηλαδή, επειδή ξέρω και μια ιστορία τέτοια. Γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει?
8: Έλατε,
0: να πάει, να πηγαίνει δηλαδή αυτός που είναι να συνταξιοδοτηθεί και να λέει, παιδιά, εγώ σε 2 χρόνια σκοπεύω να βγω. Ξεκινήστε τη διαδικασία να με βρει η σύνταξη όταν δεν θα πληρώνομαι πια, δεν θα παίρνω μισθό.
8: Αυτό που λέμε, ότι η κοινή λογική δεν είναι κοινή για όλους. Κατάλαβες, εκεί πάει το θέμα.
0: Πώς είναι δυνατό?
8: Δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η υποστελέχωση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκεί μέσα δουλεύουν, δηλαδή με ρυθμούς. Λες, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει. Λες, υπάρχει τέτοιος άνθρωπος που δουλεύει στο δημόσιο έτσι με
0: τον ρυθμό? Έγινε ποτέ αυτό στο δημόσιο άνθρωποι που καθυστερούν και κολυσιεργούν? Δεν λέμε για αυτούς που πνίγονται στη δουλειά και
8: όχι,
0: δεν έχουν άλλο και βγάζουν όλο το. Να υπάρχει κάποιο τρόπο αυτού να του να αναφέρονται, τέλος πάντων, και τους γίνεται σύσταση.
8: Δεν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν τα πάντα, δηλαδή είναι πολύ φιλότιμοι και δουλεύουν πέρα από το.
0: Μα αυτό είναι γεγονός. Όλοι ξέρουμε ότι τώρα, εντάξει, την πολιτική.
8: Στο φιλότιμο ποντάρουνε.
0: Πάντα μπαίνουμε, όταν έχεις να πας κάτι τέτοιο, να πας σε μια εφορία σε αυτό, πάντα ξέρεις ή προσπαθείς να κόψεις με το μάτι ποιος είναι αυτός που δουλεύει.
8: Α, καλά, ναι, δεν το συζητάω.
0: Και λες, τώρα θα πάω να καθίσω στην ουρά που είναι σε αυτόν. Και πραγματικά είναι ένας που σκίζεται.
8: Ναι. Εμένα μου είχε τύχει τώρα παλιά, δηλαδή να πάω να πληρώσω, ήταν, ρε παιδί μου, ήθελα να δω τι χρωστάω. Ήταν μια μηχανή που μου την είχαν κλέψει μαζί με την πινακίδα. Κάποια στιγμή μου έρχονταν τέλειο, το είχαμε λύσει. Και εγώ λέω, πάω να δω, ρε παιδί μου, τι χρωστάω. Παίρνω, τι χρωστάω. Μου λέει, πώς θα πληρώσετε. Αν δεν μου πεις, του λέω, πόσο, τι χρωστάω, πώς θα
0: πληρώσετε. Εξαρτάται.
8: Αν είναι ποσό μισό που μπορώ, μικρό που μπορώ να το πληρώσω, κάσου. Λέω, πάντα έτσι. Όχι, μου λέει, πρώτα θα μου πείτε πώς θα πληρώσετε. Μετρητά, με δώσει με κάρτα. Όχι, ή με δόσεις ή τέτοιο, και μετά θα σου πω το ποσό, γιατί μυστικό είναι.
0: Ναι.
8: Περιττό να σου πω ότι είχα φάει μία ώρα περίπου, είχε έρθει κόσμος και κοσμάτιες προϊστάμενοι του ιστορίες και τα λοιπά.
0: Γιατί και δεν σου αποκάλυπτε το ποσό?
8: Όχι, έπρεπε να πω αν θα το πληρώσω με δόσεις ή όχι. Τώρα σου μιλάω μία ώρα. Ναι. Μία ώρα περίμενε κόσμος από πίσω να.
0: Και εσύ όμως το είχες βάλει.
8: Όχι, εκεί επέμενα κι εγώ. Δεν. Ναι. Του λέω, με δώσεις. Ξέρεις πόσο ήταν το ποσό?
0: Πόσο ήταν?
8: Γύρω στα 40 ευρώ, κάπου εκεί.
0: Ενώ μπορούσες να βγάλεις από το πορτοφόλι σου να τα δώσεις. Αν το είχε πει.
8: Θα σου πω μετά. Θα σου πω μετά τώρα, μόλις έρχεται η Λένα Βασιλάκου.
0: Δελτίο ειδήσεων από τη Λένα Βασιλάκου και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην άνοδο της Πειραιώς, στην Ομόνοια, στην Σταδίου και στην άνοδο της Συγκρού, αλλά και στη συμβολή της Βασιλής Σοφίας με τη Βασιλής Σαμαλίας. Καθυστερήσεις και στην Καραγιώργη Σερβίας λόγω θράψης αγωγού ίδρυυσης νωρίτερα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ώρες. Τα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων είναι απλώς ένα χτύπημα αγάπης, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ στο ABC News. Δήλωσε πάντως πως η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας. Επίθεση από πυράβλους και ντρόουνς ανακοίνωσαν πως δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στα 101,4 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent νωρίτερα, καταγράφει οριακή άνοδο σε σύγκριση με χθες που έκλεισε στα 100,6 δολάρια το βαρέλι. Κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, τιμή του αμερικανικού αργού πριν από λίγο. Στις 14 και 15 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Ουκρανικής κατασκευής φαίνεται πως είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε σε μια σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο χθες στη Λευκάδα. Το εντόπισαν αλλοί και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής όπου το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Ισορρός ενός άνδρα εντοπίστηκε νωρίτερα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε γεωταχή αυτοκίνητο στο Δομοκό Φθιώτιδας. Να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, ζήτησε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στη μαραθώνια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν, στέλνοντας πάντως μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος, σε βουλευτές αλλά και υπουργούς εν ώψη εκλογών. Είναι πολύ σημαντικό να υδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα, είπε. Υπάρχουν αποκλείσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Ο Πρωθυπουργός άφησε εχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Αναφέρθηκε στις προτινόμενες από τη Νέα Δημοκρατία αλλαγές σε 30 άρθρα του Συντάγματος, ανάμεσά τους το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, αλλά και ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας στο δημόσιο, συνδέοντας την άμεσα με την αξιολόγηση και την απόδοση. Πήρε ομαδόν από την αντιπολίτευση για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του Συντάγματος, τον κατηγόρησε η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, σημειώνοντας πως το κυβερνών κόμμα εισέρχεται στο διάλογο με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις. Απαιτείται ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει το ΚΚΕ. Η Νέα Αριστερά κάνει λόγο για έσχατη προσπάθεια αλλαγής της πολιτικής ατζέντας από τα σκάνδαλα. Ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση πως είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και διεμήνησε πως το κόμμα του θα πάει μέχρι τέλους. Ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό ασύστολα, είναι γελασμένος, υποστηρίζει νίκη. Οι πρώτοι που πρέπει να αξιολογηθούν είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, οι υπουργοί του, οι βουλευτές του, τα στελέχη του, πρέπει όλοι να απολυθούν, ανέφερε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή προς ψήφιση ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, προβλέπεται σύντμηση των προθεσμιών ώστε οι υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται προς εκδίκαση μέσα σε ένα τρίμηνο, ενώ για κακουργήματα προβλέπεται η έρευνα να διενεργείται από εφέτη ειδικό ανακριτή και όχι πρωτοδίκη. Η ρύθμιση με αναδρομική ισχύ θα περιλαμβάνει και την υπόθεση του ΠΚΠ, την οποία χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά σε 11 γαλάζιους βουλευτές μεταξύ άλλων. Άγνωστοι τοποθέτησαν τις πρώτες πρωινές ώρες αυτοσχέδιο μηχανισμό με 4 γκαζάκια στην είσοδο του κτηρίου του ΟΠΚΕΠΕ επί της Νέστορος στην Ομόνοια. Προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του κτηρίου, έσπασε ο ιελοπίνακας, ενώ μαύρισε και ο τείχος στην κεντρική πόρτα. σε φυλακές εκτός Κρήτης μέχρι τη δίκη. Οδηγήθηκαν αργά χθες ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η 56χρονη σύζυγός του για συνέργεια στη δολοφονία του Νικήτα, 21 ετών, στην Κρήτη. Οι απολογίες τους αρχικά είχαν προγραμματιστεί για το πρωί της προσεχούς Δευτέρας, ωστόσο η διαδικασία έγινε τελικά χθες υπό άκρα μυστικότητα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ έκλεισαν ραντεβού στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα δώσουν μάχη με έπαθλο το τρόπαιο του Europa League. Ράγιο Βαγιακάνο και Κρίσταλ Πάλας θα παίξουν στον τελικό του Conference League στις 27 Μαΐου. Στις 9 και 4 απόψε, Παναθηναϊκός Βαλένθια με στόχο τη νίκη για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Και η ΑΕΚ κέρδισε χθες 78-65 τη Μάλαγα και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό του Final Four του Basketball Champions League με τη Ρίτα Βίλνιους από τη Λιθουανία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αθηναής Νέγκα και ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και ασθενείς λασποβροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Εβοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 15 έως 18 βαθμούς, έως 21 βαθμούς στον Άλυμο, τον Πειραιά και την Γλυφάδα, έως 21 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές λασποβροχές. Στα δυτικά, σταδιακά αναμένονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
0: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
5: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Αλφα 94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Αλφα 94,7. Ακούγεται παντού.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
9: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
10: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
9: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
10: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
9: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Άνεση και λειτουργικότητα.
12: Αισθητική και ποιότητα.
11: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
12: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
11: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
12: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
11: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
12: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
12: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
11: Μελισσότοπος Καστοριάς.
12: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
11: Ζήστε το σπίτι σας.
13: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
14: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
15: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
14: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
15: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
14: Περιτώ, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
15: Δεν σε καταλαβαίνω.
14: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
16: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
17: Αλφα 94,7.
18: Είσαστε εδώ και εμείς είμαστε εδώ βέβαια. Έχουμε 8 του μηνός, είναι Παρασκευή.

Είμαστε εδώ με το ιδιωτικό κταίο της Καστοριάς. Το κταίο είναι ένα Οτοβιζιόν. Εκεί θα πάτε, στον Γιώργο Παϊούρη. Το συνεργείο μας των αδελφών Χατζηγιάννη στην Χλώη. Για τα κουφώματα, για τις πόρτες, για τα παράθυρα Παπαβασιλείου Ντάουβιν. Ακούμε Αμέρικα βέβαια, τους ξέρετε. Η πιο μεγάλη τους θυμηθήκαμε τώρα με ένα υπέροχο τραγούδι. Θα ακούσουμε ακόμη ένα φοβερό γκρουπ της δεκαετίας του 70 κυρίως, η Αμέρικα, με πάρα πολλά και ωραία τραγούδια και φοβερά άλμπουμς που έκαναν τότε. Τα τηλέφωνα μας εδώ στον Α 26945-26943, ζωντανή μετάδοση. Ελάτε και στα social media, ΑΛΦΑΕΦΕΜ γράψτε, στο YouTube αν θέλετε, θέλετε Instagram, θέλετε X, θέλετε Facebook, εδώ είμαστε. Θα δούμε σήμερα κάτι, έχει προκύψει, αυτά δεν είναι, γίνονται τα δημοτικά συμβούλια, το ξέρω ότι δημοτικά, περιφερειακά, ο κόσμος δεν τα παρακολουθεί. Εμείς είμαστε εδώ όμως, σας τα δίνουμε πάντοτε με ρεπόρταζ, αναδεικνύουμε διάφορα θέματα, κάνουμε τις παρατηρήσεις μας, γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνεται, να ενημερώνεστε για μερικά πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται. Είχαμε μία πολύ σημαντική αναφορά και μία συζήτηση προχθές, το κουβεντιάσαμε και λίγο χθες με τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Μάκη Δούκη. Μιλήσαμε λοιπόν και για μία καινούργια συνεργασία, μία πρόταση που έχει κάνει ο Δήμος Καστοριάς με εισήγηση Κορεντζίδη για την Τεχνόπολη, για την συνεργασία την οποία θέλει να κάνει, για όλο αυτό το οποίο είναι μπροστά μας, δηλαδή το ζήτημα το οποίο θέλει πολιτιστικά, τουριστικά να αναπτυχθεί η περιοχή μας. Και κάνει μια καινούρια πρόταση, πέρασε ομόφωνα η απόφαση, σας το έλεγα και χθες, για να συνεργαστούμε η Καστοριά με τη Θεσσαλονίκη, να κάνουμε Τεχνόπολη και στη Καστοριά, τουρισμός έτσι, παράδοση, ανάδειξη πολλών πραγμάτων. Θα σας βάλω μετά να ακούσετε λίγο την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος. Είναι πολλές και κρίσιμες οι πληροφορίες. Ταυτοχρόνως όμως θα παίξουμε και μερικά αποσπάσματα από μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Είχαμε λογοδοσία προχθές, μια ερώτηση πολύ σημαντική, γιατί είναι και πολύ σημαντικό το έργο το οποίο πάει να κάνει η Δημοτική Αρχή, και μιλάμε για την ανάπλαση στη Νότια Παραλία. Το θέμα με ερωτήσεις, και πολύ σωστά γιατί αυτά έτσι είναι, το έφερε ο Αναστασίου ο Θωμάς. Έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση με πολλές ειδήσεις και πληροφορίες για το πώς θα γίνει αυτή η ανάπλαση, αλλά μέσα από αυτό θα κάνω και μερικά σχόλια που νομίζω ότι θα έχουν έτσι ένα ενδιαφέρον και για σας. Ναι, θα έχει ενδιαφέρον, γιατί πρέπει λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται, παρότι οι πιο πολλοί το έχετε ξεχάσει, ίσως δεν το σκεπτόμαστε πάρα πολύ, γιατί ο καθένας μπορεί να σκέφτεται κάποια άλλα πράγματα. Τι έχει προκύψει, θα το πω τώρα και μετά πάμε ξανά να ακούσουμε λίγο Αμέρικα, ένα ακόμη τραγούδι τους. Λοιπόν, ακούστε λίγο κάτι. Στη συζήτηση προχθές για τη μελέτη και τα λοιπά, έπεσε πάλι η συζήτηση, όπως και με τις σχολείες των φυλάκων και άλλα πολλά, ότι την μελέτη θα την κάνει η ΑΝΚΟ, γιατί υπάρχει η επάρκεια, γιατί εμείς δεν. Η ΑΝΚΑΣ υπάρχει στην Καστοριά. Υπάρχει βεβαίως. Έγινε λοιπόν μια παρατήρηση, καλή παρατήρηση από τον κύριο Αναστασίου, ότι ρε παιδιά, έχουμε και μια ΑΝΚΑΣ εδώ στην Καστοριά. Γιατί να μην κάνουμε τη μελέτη εδώ, με την έννοια ότι είναι και μέτοχοι η Δήμη, η Αντιπεριφέρεια, δηλαδή υπάρχει μια συμμετοχή. Και καθόμαστε όλοι και αναρωτιόμαστε, την έχουμε ξεχάσει βέβαια, έτσι, τώρα καταλαβαίνετε τι εννοώ, την ξεχάσανε εντελώς την ΑΝΚΑΣ. Είναι σαν να μην υπάρχει, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχει ένα θέμα λοιπόν και πρέπει να δούμε. Δηλαδή, προσέξτε, θέλουμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Υπάρχει μια αναπτυξιακή εταιρεία εδώ στην περιοχή μας, όπως είναι η ΑΝΚΟ, η οποία βέβαια είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είναι πολύ μεγάλο όλο αυτό που έχει η ΑΝΚΟ εδώ και χρόνια. Αλλά εμείς εδώ έχουμε ένα εργαλείο τέτοιο, στο οποίο μέτοχοι είναι οι τρεις δήμοι, είναι η Αντιπεριφέρεια, καταλάβατε κι άλλοι. Και λέμε τώρα, γιατί αυτό μένει αναξιοποιητό? Εγώ δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Εκεί θυμάμαι. Τώρα μάλλον θα έχει φύγει ο άνθρωπος, θα έχει πάρει σύνταξη. Ήταν ο Βασίλης ο Τσαπάρας και άλλοι βέβαια, και υπήρχαν κάποια πράγματα. Τώρα θα ψάξω να δω ακριβώς τι γίνεται, πόσο έχει ανανεωθεί όλο αυτό. Λέω και πάλι, ο κύριος Τσαπάρας θα έχει πάρει σύνταξη ο άνθρωπος. Σιγά τι θα κάθεται εκεί, πέρασαν πολλά χρόνια. Εγώ θυμάμαι πριν 15, 20, 25, 30 χρόνια. Θα ψάξω να δω λίγο τι ακριβώς τώρα γίνεται εκεί, να δούμε
γιατί δεν χρησιμοποιείται αυτό το εργαλείο. Γιατί να μην πάρουμε 2, 3, 5 ανθρώπους, μηχανικούς δικούς μας, να κάνουμε προσλήψεις, να στηρίζει η αυτοδιοίκηση την αναπτυξιακή της Καστοριάς, για να μπορεί να κάνει μελέτες, να μπορεί... γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτό το οποίο έβλεπα και βλέπω είναι μόνο καμιά φορά λίγο κάτι με το leader. Τέλος πάντων, θα ψάξω τον Θόδωρο τον Αντωνίου, θα ψάξω, εκεί παλιά νομίζω ήταν επικεφαλής από τη θέση του η αντιπεριφέρεια, ήταν ο κύριος Αβόπουλος, τώρα νομίζω είναι ο Σάκης ο Ρήμος, δεν ξέρω, θα τα δούμε γιατί τα έχουμε ξεχάσει. Όμως, επειδή έγινε μία αναφορά και πολύ σωστά προχθές από τον Αναστασίου ότι καλό είναι, γιατί να μην κάνει τη μελέτη η ΑΝΚΑΣ εδώ Καστοριάς, γιατί λέει δεν μπορούμε και τα λοιπά, το να τ' άλλο. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε και σε νέα εποχή, θα κάτσω να δω λίγο τι ακριβώς γίνεται. Είναι κάποιοι που εμποδίζουν την εξέλιξη της ΑΝΚΑΣ. Ίσως δεν θέλουν. Ίσως δεν ξέρω. Εμποδίζουν την εξέλιξη της ΑΝΚΑΣ. Ίσως δεν θέλουν. Ίσως δεν ξέρω.

0: Βέβαια, καταλάβατε, αφού σας ξέρω εγώ τώρα. Κάποιοι μου λένε αμάν την Αυτοαμέρικα, βέβαια. Αν ψάξετε, τα εργαλεία τα έχετε, τα έχουμε. Θέλετε Apple Music, θέλετε Spotify, πάρα πολλές πλατφόρμες. Δεν είναι όπως παλιά που τρέχαμε να πάρουμε ένα άλμπουμ και περιμέναμε ή ταξιδεύαμε για να πάμε να το αγοράσουμε και να έρθει γρήγορα. Ή περιμέναμε τον δίσκο εισαγωγής, θυμάστε. Τα έχουμε κάνει όλα αυτά. Δηλαδή, άλλο η ελληνική έκδοση. Εγώ θυμάμαι, αγόραζα κάποια από το εξωτερικό και η ποιότητα ήταν καλύτερη. Παρότι έβγαινε και το βινίλιο εδώ, αλλά το άλλο που έρχονταν από έξω ήταν άλλη παραγωγή του και άλλη ποιότητα. Ναι, είχε διαφορά, να ξέρετε. Αγοράζαμε και τα εισαγωγή. Τώρα, οι πιο μεγάλοι ίσως καταλαβαίνουν, οι καλοί μας φίλοι DJ ξέρουν τι εννοώ. Λοιπόν, στα δικά μας. Θέλω λίγο να ακούσετε την τοποθέτηση που έκανε, έτσι όπως έγινε τώρα με αφορμή, και το θυμήθηκα και εγώ αυτό με την Ανκάς δηλαδή, με αφορμή την ανάπλαση, λέει ο Αναστασίου, γιατί τη μελέτη την πάμε στην Άνκο ας πούμε, και του είπανε γιατί εδώ εμείς δεν έχουμε επάρκεια, δεν.
1: Σε ό,τι αφορά την Ανκάς, είπατε ότι δεν έχει την τεχνική επάρκεια η Ανκάς, μόνο το leader διαχειρίζεται. Αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, βασικός μέτοχος της Ανκάς είναι και ο Δήμος Καστοριάς. Ωραία. Έχουμε λοιπόν το 1/3 της Ανκάς. Άρα σε μελλοντική φάση, όταν λέμε ότι η Ανκάς δεν έχει την διαχειριστική επάρκεια, την τεχνική επάρκεια, και εμείς ήδη συμμετέχουμε στην Ανκάς με ποσοστό, θα πρέπει αυτό το εργαλείο που λέγεται Ανκάς να το αξιοποιήσουμε. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε για μελέτες fast food, ας πούμε, στην Άνκο. Γιατί ξέρετε, έχω την αντίληψη αυτή. Είναι δική μου, δεν πειράζει. Εγώ θα ήθελα λοιπόν τη μελέτη που αφορά την Καστοριά να την.
0: Σωστά, σωστά το λέει ο ανεξάρτητος, ο δημοτικός σύμβουλος, ότι έχουμε την Ανκάς, έχουμε τη συμμετοχή μας. Και όχι μόνο εμείς, συμμετέχει ο Κεπαπτσόγλου και τον Εστόριο, νομίζω, και η περιφέρεια μέσω της αντιπεριφέρειας. Τι το κάνουμε, ρε παιδιά, αυτό το εργαλείο?
1: Ωραία.
0: Καθίστε να δούμε λίγο τι το κάνουμε, το εργαλείο αυτό.
1: Την Ανκάς.
0: Για να δούμε ξανά πώς το έφερε το θέμα ο Αναστασίου.
1: Υπάρχει η Ανκάς, μόνο το leader διαχειρίζεται. Αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, βασικός μέτοχος της Ανκάς είναι και ο Δήμος Καστοριάς. Ωραία. Έχουμε λοιπόν το 1/3 της Ανκάς. Άρα σε μελλοντική φάση, όταν λέμε ότι η Ανκάς δεν έχει την διαχειριστική επάρκεια, την τεχνική επάρκεια, και εμείς ήδη συμμετέχουμε στην Ανκάς με ποσοστό, θα πρέπει αυτό το εργαλείο που λέγεται Ανκάς να το αξιοποιήσουμε. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε για μελέτες fast food, ας πούμε, στην Άνκο. Γιατί ξέρετε, έχω την αντίληψη αυτή. Είναι δική μου, δεν πειράζει. Εγώ θα ήθελα λοιπόν τη μελέτη που αφορά την Καστοριά.
0: Λοιπόν, τη μελέτη που αφορά την Καστοριά, λέει ο Αναστασίου, και πολύ σωστά ο κύριος Αναστασίου, ο ανεξάρτητος σύμβουλος. Καθίστε, τι κάνουμε με την Ανκάς? Είχαμε καιρό να ακούσουμε για Ανκάς. Εγώ θυμάμαι βέβαια ότι λίγο το θέμα το ξαναείδαμε όταν έγινε η υπόθεση με τη σχολεία στη Φυλάκων. Όλοι σκεφτήκαμε ότι γιατί ρε παιδιά να μην χρησιμοποιηθεί ένα τοπικό εργαλείο όπως είναι η αναπτυξιακή η δική μας. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι και ο κύριος Αντωνίου, ο Θόδωρος και άλλοι, και την αγαπάνε την Ανκάς, θέλουν να στηριχθεί η Ανκάς. Να μην, όσο δίνουμε δουλειά στην Ανκάς, ας πούμε, τη δική μας, η Ανκάς θα πρέπει να πάρει και κόσμο. Να λοιπόν πως το ένα φέρνει τ' άλλο. Δεν άκουσα όμως, κύριε Ρήμο, θα σας ψάξω να σας ρωτήσω, δεν άκουσα και τον κύριο Σαββόπουλο

τα τελευταία όλα αυτά τα χρόνια να δει. Κάνουν εκεί κάποια διοικητικά συμβούλια. Ήταν επικεφαλής ο Σαββόπουλος λόγω της αντιπεριφέρειας. Καταλάβατε, έτσι πηγαίνουν λίγο αυτά. Δηλαδή, οι μέτοχοι, τώρα νομίζω είναι ο Ρήμος. Ρε παιδιά, αυτοδιοικητικοί είστε. Ελάτε να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται με την ΑΝΚΑΣ. Λέω και πάλι κάποιος μου έγραψε ότι εκεί ήταν ο Βασίλης Τσαπάρας. Ναι, σας το είπα. Θυμάμαι τον κύριο Τσαπάρα. Τώρα διευθυντής, κάτι ήταν εκεί. Έχουν περάσει χρόνια. Ο άνθρωπος θα έχει φύγει, θα έχει πάρει σύνταξη. Αλλά αφήστε την να δουλέψει την εταιρεία. Πρέπει να δούμε, δουλεύει, υπάρχει, δεν υπάρχει. Λέω λοιπόν, όλα αυτά, δώστε μου κι εσείς στοιχεία που τα ακούτε. Εγώ θυμάμαι επίσης, με την εταιρεία αυτή είχαμε ασχοληθεί λίγο με κάποια προβλήματα με υπαλλήλους. Θυμάστε δικαστικές διαμάχες. Έπρεπε, δούλευε η κυρία Σιμώτα εκεί και άλλοι έφυγαν υπάλληλοι, πληρώθηκαν, δεν πληρώθηκαν, μιλάμε για 15, 20, 30 χρόνια τώρα. Είχαμε διάφορα, δεν μπορώ να θυμηθώ τι. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό τώρα. Λέω όμως ότι πρέπει να δούμε, σήμερα φαντάζομαι νέοι άνθρωποι θα βρίσκονται εκεί, όλοι από το παρελθόν θα έχουν φύγει, θα έχουν πάρει σύνταξη φαντάζομαι. Οι νέοι άνθρωποι λοιπόν που είναι εκεί, γιατί καμιά φορά ξέρετε οι πιο μεγάλοι πρέπει να κάνετε και λίγο χώρο, φτάνει να αφήνουμε λίγο τους πιο νέους. Τέλος πάντων θα το δούμε. Λέω λοιπόν ότι οι νέοι άνθρωποι που φαντάζομαι ότι είστε εκεί, οι νέοι εσείς που είστε εκεί, λίγο να την προχωρήσουμε την εταιρεία. Να δούμε λίγο πώς κινούμαστε και γιατί να μην στηρίζει η αυτοδιοίκηση της Καστοριάς τη δική μας την αναπτυξιακή. Γιατί να μην τη στηρίζουμε. Τι λέτε, ε?

0: Ακούστε τώρα, για να καταλάβετε πώς πρέπει να πιάνουμε μερικά πράγματα και πώς επειδή τα αφήνουμε, τα εγκαταλείπουμε και ίσως δεν ασχολείται κανείς, κοιμόμαστε και λίγο όρθιοι σε πάρα πολλά ζητήματα. Ακούστε τώρα, εσείς τώρα που μας παρακολουθείτε τόσα πολλά χρόνια, εντάξει, θυμηθείτε, μάλλον ψάξτε να δείτε, αναρωτηθείτε πώς μερικά πράγματα, αν τα αφήνεις, ρε παιδί μου, πού να πάνε, πώς να πάνε. Λες τώρα, υπάρχει μία μικρή αναπτυξιακή εταιρεία. Και λέμε τώρα, και που είναι η αυτοδιοίκηση, είναι η μέτοχη και όλα αυτά, την έχουμε για να κάνει τι. Ένα leader, ένα μικρό γραφειάκι, ιδιωτικό, μπορεί να χρησιμοποιεί το leader και να μας κάνει όλη τη δουλειά, όσοι θέλουμε να κάνουμε εκεί διάφορα πράγματα. Το leader ξέρετε τι είναι, προγράμματα ευρωπαϊκά και περιμένουμε δηλαδή την ΑΝΚΑΣ, δηλαδή αυτός μόνο ο ρόλος. Μόνο αυτός ο ρόλος να πεις ότι έχεις τώρα μια τέτοια, ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Δηλαδή, γιατί να μην θέλει να κάνει κάτι ο Δήμος Καστοριάς και να δώσει τρεις μελέτες στην ΑΝΚΑΣ. Να στηρίξει το δικό του κομμάτι, μέτοχος είναι. Τον Εστόριο θέλει να κάνει εκεί. Γιατί να μην έχουμε κάτι από τον Εστόριο, γιατί να μην έχουμε κάτι από το Άργος Ορεστικό, από τους Δήμους δηλαδή. Γιατί να μην έχουμε, καταλάβατε, γιατί όταν δίνεις δουλειά σε μια μικρή τέτοια ενέργεια, φορέα, επιχείρηση κτλ. Θα χρειαστεί μετά, αν έχει 15 μελέτες να διεκπαιρεώσει, σου λέει παιδιά, εγώ θέλω και 10 άτομα προσωπικό. Τακ, θα πάρει. Γιατί από τις μελέτες θα πληρώνετε προγράμματα. Καθίστε λίγο, ρε παιδιά. Μετά λέμε γιατί οι επιστήμονες και τα δικά μας τα παιδιά φεύγουν. Σπουδάζουν τα παιδιά μας. Είναι κακό να βρουν 10-15 άνθρωποι δουλειά στην ΑΝΚΑΣ, ας πούμε. Και το μάθαμε εύκολα όλοι, ΑΝΚΟ. Δεν έχω κάτι με την ΑΝΚΟ. Έτσι το καταλαβαίνετε. Είναι μια δυνατή, μεγάλη εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Εντάξει. Δεν αναφέρομαι στην ΑΝΚΟ τώρα. Αφήστε την, να κάνει τη δουλειά της. Εδώ τη δική μας. Καταλάβατε γιατί τώρα με αφορμή αυτά τα σχόλια που άκουσα και πολύ σωστά, αλλά λέω, είδατε πώς τα ξεχνάμε. Περνάει ο καιρός, αφήνουμε πράγματα και μετά μόνο γκρινιάζουμε σε μια βόλτα που κάνει κάποιος ή σε ένα καφέ. Να η Καστοριά αυτό. Να εμείς η υποβάθμιση. Να αυτό καταραίει. Σκεφτήκατε να δείτε τι διοικητικό συμβούλιο υπάρχει π.χ. στην ΑΝΚΑΣ, γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή ΑΝΚΑΣ υπαλληλικό προσωπικό 15 ατόμων να διεκπεραιώνει μελέτες. 10 άτομα, 7 άτομα, δικοί μας θα είναι όλοι. Τα δικά μας παιδιά θα είναι, αυτοί οι επιστήμονες που τελειώνουν στην Κρήτη, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, οπουδήποτε. Και λέμε σπουδάζουν στην Πάτρα τα παιδιά μας. Ορίστε, να έρθουν εδώ 10 επιστήμονες, 10 μηχανικοί, κάτι. Λοιπόν, το έχουμε αφήσει έτσι αυτό όλο. Λέω και πάλι, θυμήθηκα μερικά ονόματα έτσι, με συγχωρείτε, αλλά χαιρετίσματα σας έστειλα άλλωστε, ενώ θυμήθηκα 2-3 ανθρώπους που απασχολούνταν εκεί, τον κύριο Αντωνίου, τον Θόδωρο, θυμήθηκα και τη Σιμώτα, τη Θωμαή, θυμήθηκα από το παρελθόν, γιατί φαντάζομαι δεν θα είναι τώρα εκεί ο άνθρωπος, χρόνια έχω να τον δω στην ΑΝΚΑΣ, φαντάζομαι θα είχε επιλέξει να πάρει τη σύνταξή του ο κύριος Τσαπάρας, θα έχει φύγει από εκεί. Για να αφήσουμε και τις θέσεις σε νέους, έτσι φαντάζομαι, θα δω. Αλλά θα ψάξω και τον Βασίλη τον Τσαπάρα, έχω χρόνια να τον ακούσω. Λέω και πάλι τώρα, ξέρω ότι ο άνθρωπος θα ξεκουράζεται, αλλά να μας πει και αυτό στην γνώμη του. Δηλαδή, φαντάζομαι θα έφυγε από εκεί. Τι άφησε αφού έφυγε, καταλάβατε. Δηλαδή, γιατί δεν προχωρήσαμε. Αυτά θέλω λίγο να τα δω και θα τους ψάξω όλους και το Ρήμο και τους άλλους να δω λίγο. Τι λέτε, δηλαδή πώς προχωράμε. Σε λίγο θα σας έχω ρεπορτάζ από το Δημοτικό Συμβούλιο της Καστοριάς. Με ενδιαφέρουν πολύ δύο θέματα. Αυτά θα παρουσιάσουμε σήμερα, αλλά θα σας έχω και κάτι άλλο. Βέβαια, βέβαια. Χθες το μεσημεράκι κάναμε κλήρωση, το μεγαλύτερο δώρο που έχει δοθεί ποτέ στην Δυτική Μακεδονία. Και όχι μόνο, από ραδιόφωνο. Από ποιον, πουθενά. 4 χιλιάρικα κληρώσαμε χθες. Ένα μεγάλο ιταλικό λέβητα. Σε συνεργασία με το Φυσικό Αερίο Δυτικής Μακεδονίας, πολύ μεγάλο δώρο. Το χάρηκα πάρα πολύ, δεν φαντάζεστε, εκατοντάδες οι συμμετοχές. Η Ζωή και ο Αποστόλης, η οικογένεια Μπόμπολα δηλαδή, που είναι και ιδιοκτήτες του καταστήματος Φυσικό Αέριο Δυτικής Μακεδονίας εδώ στην περιοχή μας, ανοίγουν καινούριο, άνοιξαν στα Γρεβενά, καινούριο τώρα πάλι στη Φλόρινα. Έτσι, κάνανε χθες και την διαδικασία. Και είχαμε έναν υπερτυχερό, αχ τι ωραία τώρα εσείς μας ακούτε εκεί, από το Μανιάκι. Από εκεί είναι ο φίλος μας που κέρδισε, έδωσε συμμετοχή, πήγε στο κατάστημα. Ένας ήτανε, τι να κάνουμε, εμείς διεκδικούμε την επιδότηση με το Φυσικό Αέριο για άλλους 4.000. Μπορούσαμε να κάνουμε ευτυχισμένη μια οικογένεια. Έτσι λοιπόν, φίλος μας από το Δημοτικό Διαμέρισμα Μανιάκων κέρδισε τον Λέβητα. Ειδοποιήθηκε χθες, θα είναι χαρούμενος. Τώρα ονόματα και τέτοια δεν λέμε, αλλά το ξέρει ο ίδιος. Κάναμε και δημόσια την κλήρωση, αλλά με τον κύριο Μπόμπολα, τον Αποστόλη, όπως και με την κυρία Ζωή Μπόμπολα, κάναμε μια κουβέντα, θα παίξω μερικά αποσπάσματα μετά, στο live που κάναμε για να σας δώσουμε και την κλήρωση, κάναμε μια κουβέντα ιδιαίτερη και για τα υπόλοιπα θέματα, δηλαδή και για όλη αυτή την κατάσταση με το φυσικό αέριο, δηλαδή πώς ετοιμάζεται ο φάκελος, ποιο είναι το ενδιαφέρον το δικό σας, με ποιον τρόπο, πάνω τι σας απασχολεί. Γιατί υπάρχουν απορίες τις οποίες πρέπει να σας τις λύσει, να σας τις λύσει και ο κάθε αρμόδιος. Λέω και πάλι, το μήνυμα είναι ένα, κυρίες και κύριοι. Κυρία Μαρία Αντωνίου, κύριε Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, πρέπει να δοθεί και η επιδότηση για Λέβητες στην Καστοριά. Δωρεάν να πάρει ο κόσμος, οι ενδιαφερόμενοι είναι 3-4 χιλιάδες. Όλοι αυτοί λοιπόν, όχι μόνο να λέμε ότι κάνουμε το έργο του δικτύου ή τα έργα του δικτύου για, για το φυσικό έργο, γιατί τα κάνουμε τότε? Ποιος θα βάλει μόνος του, βρε παιδιά? Ποιος θα δώσει 3 χιλιάρικα? Κάποιοι το κάνανε, αλλά είναι πολύ λίγοι. Η πλειοψηφία δεν είναι δυνατόν να δώσει 4 και 2, μάλλον 3, 4 κάπου εκεί χιλιάρικα. Γι' αυτό ζητάμε μια κάλυψη από το κράτος. Επίσης, τρέχουν τόσα προγράμματα. Κύριοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τρέχουν τόσα προγράμματα. Δεν μπορούμε σε ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τώρα βλέπω μπροστά μου και στο Άξιον, τον κύριο Παπαθανάση, τον Νίκο, είναι ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διαχειρίζεται και το ΔΑΜ, το ξέρετε. Δεν μπορούμε, ρε παιδιά, να βρούμε έναν τρόπο? Τι λέτε τώρα? Το συζητάω με την κυρία Μαρία Αντωνίου, να είμαστε κοντά. Το συζητάμε με τον Περιφερειάρχη, να είμαστε κοντά. Να φτάσουμε επιτέλους. Να φτάσουμε επιτέλους εκεί που πρέπει. Εντάξει. Εάν θέλετε όμως να φτάσετε στο πιο σύγχρονο συνεργείο, στην περιοχή μας θα πάτε στη Χλώη. Εκεί θα πάτε, πού θα πάτε? Στους αδερφούς Χατζηγιάννη. Ένας πολύ σύγχρονος τρόπος για να αντιμετωπιστεί κάθε πρόβλημα του αυτοκίνητου σας. Στην Χλώη. Και μετά για να περάσετε εκταίο θα πάτε Auto Vision. Πάμε σε διαφημίσεις και τα λέμε.
1: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Αλφα 94,7.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, Λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
8: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24-670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
0: Και αν θέλετε βέβαια τα καλύτερα κουφώματα στην περιοχή μας με εργασίες και δουλειές και στην περιοχή αλλά εδώ τη δική μας αλλά και σε όλη την Ελλάδα, Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Θέλω να έρθουμε λίγο σε μια μεγάλη, πολύ φιλόδοξη συνεργασία που ξεκινάει η Δημοτική Αρχή Καστοριάς με μια ομόφωνη απόφαση που πέρασε στο Δημοτικό Συμβούλιο, πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, ομόφωνη απόφαση, μια συνεργασία που ξεκινάει η Δημοτική Αρχή με την Τεχνόπολη στη Θεσσαλονίκη για να φτιάξουμε πράγματα πολύ σημαντικά και εδώ. Δηλαδή πατάμε γκάζι, φαίνεται λοιπόν ότι όλο αυτό μπορεί να δώσει μια εξέλιξη και μια όθηση και το ξεκινάμε τώρα. Είναι κάτι ολοκένουργιο. Είναι στο ξεκίνημά του όλο αυτό και πρέπει και εσείς να έχετε εικόνα, γι' αυτό θέλω να το παρακολουθήσετε στενά. Η εισήγηση έγινε από τον Δήμαρχο Καστοριάς, η ιδέα είναι της Δημοτικής Αρχής, φαίνεται ότι έχει οριμάσει και φαίνεται ότι έχει και την απόλυτη αποδοχή όλου του Δημοτικού Συμβουλίου.
9: Καταρχάς για την θετική έτσι, αποδοχή για το συγκεκριμένο εγχείρημα, μια συνεργασία με το μεγαλύτερο τεχνολογικό πάρκο της χώρας μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει και γι' αυτόν τον λόγο σε άμεση συνεννόηση με τη διοίκηση του τεχνολογικού αυτού πάρκου, την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, ήρθαμε σε επαφή ώστε να μπορέσουμε, αν μπορέσουμε, εγώ πιστεύω ότι θα πραγματοποιηθεί και σύντομα κιόλας, να δημιουργήσουμε ένα τεχνολογικό πάρκο, αλλά στο σημείο αυτό να κάνω μία παρένθεση και να πω ότι μην δημιουργούμε στο μυαλό μας προσδοκίες για κάτι ανάλογο με τη Θεσσαλονίκη. Γιατί η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης είναι μία, εκτός από εταιρεία, διαθέτει μία έκταση 96 στρεμάτων, όπου φιλοξενεί στους συγκεκριμένους χώρους επιχειρήσεις, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, και από τον ελλαδικό χώρο, αλλά και από χώρες του εξωτερικού. Εμείς αυτό που πάμε να κάνουμε και μία επίσης επισήμανση στο σημείο αυτό είναι ότι αυτή η συνεργασία γίνεται για δεύτερη φορά με την που πραγματοποιεί η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, με τον δεύτερο Δήμο στην χώρα. Μια συνεργασία ανάλογη έχει γίνει με τον Δήμο Γορτινίας και ο δεύτερος Δήμος που συνάπτει μια τέτοια σχέση, ένα τέτοιο μνημόνιο, είναι ο Δήμος Καστοριάς. Οπότε και αυτό από μόνο του σημαίνει ότι κάνουμε κάτι πρωτοποριακό, κάτι καινοτόμο και κάτι που θα επιδιώξουμε όλοι μαζί σαν Δημοτικό Συμβούλιο να το αναπτύξουμε εκεί που πρέπει και εκεί που μπορούμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας για να δημιουργηθεί μια θερμοκοιτίδα νέων τεχνολογιών και στην Καστοριά. Άρα, χαμηλά ο πύχης, τα πρώτα βήματα που θα γίνουν θα είναι πάρα πολύ προσεκτικά, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις και βλέπουμε βήμα με βήμα πώς θα προωθηθεί. Σε κάποια επιμέρους θέματα που τέθηκαν, πολύ εύλογα, θα πω εγώ, και είναι αυτά στα οποία έτσι και αλλιώς θα αναφερόμουν. Να πω ότι είναι μια ευκαιρία και για έναν περιφερειακό δήμο να κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό που γίνεται στην Θεσσαλονίκη. Σε ό,τι αφορά... μάλλον να πω λίγο κάποια άλλα πρώτα βασικά και μετά να τοποθετηθώ σε κάποια θέματα που τέθηκαν υπό τύπου ερωτήσεων ή απορειών. Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και η συνεργασία αυτή που θα συνάψουμε, αν τη συνάψουμε, θα έχει να κάνει με το ρόλο του Συμβούλου Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Λειτουργίας του συγκεκριμένου κέντρου. Οι φάσεις, να σας πω, οι οποίες θα λάβουν χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα και αφού υπογράψουμε το συμφωνητικό, γιατί το μνημόνιο αυτό το οποίο υπογράφουμε είναι μη δεσμευτικού χαρακτήρα, άλλωστε το έχετε μπροστά σας, αποτελεί δήλωση προθέσεων, δεν δημιουργεί για την ώρα νομικές ή οικονομικές υποχρεώσεις για τον Δήμο Καστοριάς. Αλλά πιστεύω ότι όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν θα υπάρξει μια τέτοια υποστήριξη με την μορφή του συμβούλου μιας επιχείρησης, σίγουρα θα απαιτεί και ένα κόστος, το οποίο επίσης θα φέρουμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο για να το συμφωνήσουμε όλοι μαζί. Η πρώτη συνάντηση που έγινε ήταν στις 16 Οκτωβρίου με το Διοικητικό Συμβούλιο της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης. Έγινε στις 16 Οκτωβρίου του 2025, εδώ στα γραφεία του Δήμου Καστοριάς, στο γραφείο το δικό μου. Και ήταν η συνέχεια μιας συνεργασίας που είχα και εγώ προσωπικά με τον πρόεδρο της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης και πρώην πρόεδρο της Χελέξπο, της ΔΕΘ Χελέξπο, και από την προηγούμενη ιδιότητα όμως πρόεδρο του Συνδέσμου Γνωπιών, όπου συνεργαστήκαμε για την έκθεση Γούνας Καστοριάς, όπου προτάθηκε να συμμετέχει και η Καστοριά, ο Δήμος Καστοριάς, σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Το αποδεχτήκαμε πολύ θετικά. Εν συνεχεία, όταν πήραμε μία πρόταση που έχει και το κόστος μέσα, εκεί λοιπόν κάναμε λίγο πίσω μέχρι να βρούμε την κατάλληλη χρηματοδότηση, αλλά και ποιος φορέας δημόσιος θα μπορέσει να το χρηματοδοτήσει. Σε συνέχεια, στην επικοινωνία που είχα με τον πρόεδρο, μου ανέφερε ότι δεν αποτελεί πρόβλημα για το συμφωνητικό αυτό το κόστος. Δηλαδή δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δεν απαιτείται κάποιο χρηματικό ποσό από τον Δήμο Καστοριάς. Απλά να θέσουμε τις βάσεις και να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα για να δούμε κάποια πράγματα. Αυτά λοιπόν είναι τι θα μας παρέχει η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Στην πρώτη φάση είναι η έναρξη σχεδιασμός, προβολή και δικτύωση, δηλαδή ανάλυση αναγκών, χαρτογράφηση τοπικού οικοσυστήματος, που είπατε κύριε Γρηγοριάδη, που έχει να κάνει με το πώς μπορεί να αναπτυχθεί κάτι τέτοιο εδώ στην Καστοριά, καθορισμός στόχων, διαμόρφωση ταυτότητας και branding, οργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης, ενεργοποίηση νέων επιχειρηματιών. Αυτό το κομμάτι έχει και κάποια παραδοτέα, όπως είναι η αναλυτική έκθεση αναγκών, το πλάνο του πρώτου έτους, πώς θα λειτουργήσει, η οπτική ταυτότητα, επικοινωνία κλπ. Κλπ. Η δεύτερη φάση αφορά εκπαίδευση, mentoring, αξιολόγηση και σχεδιασμό. Άρα είναι όλα σχεδιασμένα έτσι με τέτοιον τρόπο από μια εταιρεία, μια ανώνυμη εταιρεία είναι η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, με τέτοιον τρόπο ώστε να αναπτυχθεί με τον κατάλληλο σχεδιασμό και πάρα πολύ οργανωμένα, και αυτό που θέλουμε να κάνουμε στην Καστοριά. Τα αναμενόμενα ωφέλη επίσης γνωστά, δημιουργία θεσμού στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας, προώθηση της καινοτομίας, της απασχόλησης και της εξωστρέφειας, ανάδειξη του Δήμου ως κόμβου δημιουργικής και βιώσιμης ανάπτυξης, ανάδειξη του κέντρου ως σημείο συνεργασιών του Δήμου με τοπικούς φορείς. Για το οικονομικό λοιπόν θα έρθει σε επόμενη συνεδρίαση και αφού τελειώσουμε με το συμφωνητικό και αυτό το μνημόνιο συνεργασίας. Πάω λίγο στα επιμέρους ζητήματα που τέθηκαν στη σημερινή μας συνεδρίαση. Σε ό,τι αφορά το νεοκλασικό κτίριο. Όπως είπα και πριν, δεν πάμε να κάνουμε ένα τεχνολογικό πάρκο εξ αρχής, σαν αυτό που είναι στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή με 100 στρέμματα για να φιλοξενήσουμε εταιρείες. Θα γίνει βήμα-βήμα και το πρώτο βήμα είναι να έχουμε μία βάση ώστε να οργανωθεί αυτό το εγχείρημα. Επιλέξαμε ένα κτίριο του Δήμου προφανώς και όχι να πάμε σε κάποια ενοικίαση κάποιου άλλου κτιρίου, και θα σας πω σήμερα εδώ ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω την αξιοποίηση του κτιρίου του κέντρου Ελληνικής Γούνας που είναι στην είσοδο της πόλης με παραχώρηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης όταν θα θελήσουμε να πάμε σε κάτι μεγαλύτερο. Το νεοκλασικό κτίριο αυτό της δωρεάς του Τσαμίση προς τον Δήμο Καστοριάς έγινε με πολύ χαρά αποδεκτό και από την διοίκηση της Χελέξπο που ήθελαν να συνδυάσουμε ένα τεχνολογικό πάρκο καταρχάς με αυτό που προσδίδει η Καστοριά, δηλαδή κάτι αρχοντικό, κάτι νεοκλασικό. Και το επίσης άλλο πιο σημαντικό είναι όσο μπορούμε να προσδώσουμε ή να δώσουμε μία ζωή στην πολύπαθη περιοχή της Μητροπόλεως και στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Άρα γι' αυτό επιλέχθηκε το συγκεκριμένο κτίριο. Εν συνεχεία και αφού συνάψουμε τη σύμβαση, θα γίνει πολύ σύντομα μία εκπόνηση μελέτης, οικονομοτεχνικής μελέτης και για το κτίριο, το πώς δηλαδή θα γίνει η ανακαίνιση και η ανάπλαση, αλλά και πώς θα έχουμε τεχνολογικό εξοπλισμό. Η οργάνωση δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Αυτά θα κατατεθούν επίσης στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και στην ειδική υπηρεσία του ΔΑΜ, της δίκαιης μετάβασης, για χρηματοδότηση, γιατί χρηματοδοτούνται και τα δύο. Ακόμη και οι υπηρεσίες, και η υπηρεσία δηλαδή αυτή που θα απαιτηθεί να κάνουμε τη σύμβαση με την Τεχνόπολη, και αυτό χρηματοδοτείται. Το κόστος δεν το γνωρίζουμε ακόμη, τι θα χρειαστεί, αλλά όπως είπα αυτό θα το δείξει η εκπόνηση μιας οικονομοτεχνικής μελέτης. Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Δεν θα γίνει μια ανώνυμη εταιρεία και σε εμάς. Την διαχείριση θα την έχει ο Δήμος. Μπορεί να την αναλάβει και η Μακεδνός, που είναι μια ανώνυμη εταιρεία και έχει καλύτερη ευελιξία, αλλά αυτά θα τα δούμε στην συνέχεια. Και σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, το χρονοδιάγραμμα, και αφού συμφωνήσουμε σήμερα εδώ και πάμε σε ένα άλλο συμφωνητικό επίσημα που θα αναφέρει όλες τις λεπτομέρειες, θα υπάρχει εκεί και το χρονοδιάγραμμα, βήμα-βήμα δηλαδή, πώς θα γίνουν όλα αυτά τα οποία είπα πριν. Ψηφιακοί νομάδες. Ψηφιακοί νομάδες είναι κάτι το οποίο επίσης έχουμε αναφέρει όλοι οι συνδυασμοί, πολύ σωστά και προεκλογικά. Είναι ένας πόθος, αλλά και ένας στόχος, τον οποίο πιστεύω ότι θα πετύχουμε, και αυτό το τεχνολογικό πάρκο που πάμε να δημιουργήσουμε, η εκτίμησή μου είναι ότι θα αποφέρει πολύ θετικά στην προσέγγιση τέτοιων ανθρώπων. Όταν γνωρίζουν ότι η Καστοριά, με όλα αυτά τα οποία επίσης έχω αναφέρει και δημόσια και σε συνεντεύξεις και σε τοποθετήσεις μου, ότι πληρεί όλες τις προδιαγραφές για να προσελκύσει και νέους επιστήμονες, αλλά και νέους επιχειρηματίες πάνω στην τεχνολογία, αλλά και ψηφιακούς νομάδες, όπως είναι μια πόλη η οποία είναι η ασφαλέστερη στην Ελλάδα, μια πόλη με φυσική ομορφιά, τα ξέρουμε όλοι αυτά, με το υδάτινο στοιχείο πολύ σημαντικό παράγοντα σε αυτό το κομμάτι, μια πόλη με υψηλές ταχύτητες σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία και με το ίντερνετ και με την τηλεφωνία, μια πόλη η οποία μπορεί να προσφέρει ακόμη φθηνή ζωή Πιστεύω ότι είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες και είναι και κίνητρα, θα έλεγα, Μάκη, που ανέφερες πριν, για να προσελκύσουμε τέτοιους ανθρώπους. Για να υπάρξει, σε ό,τι έχει να κάνει με μια ολοκληρωμένη μελέτη για τους ψηφιακούς νομάδες, προφανώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά η οικονομοτεχνική μελέτη και η συνεργασία με την Τεχνόπολη νομίζω θα δημιουργήσει ένα ωραίο πεδίο που θα προσελκύσει τέτοιους ανθρώπους. Η ονομασία, για την ονομασία που αναφέρθηκε ως Τεχνόπολη Καστοριάς, κατά την άποψή μου, εγώ θεωρώ ότι αυτό από μόνο το αποτελεί ένα branding. Είναι branding να ονομαστεί Τεχνόπολη Καστοριάς. Από εκεί και πέρα, αυτό προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο το όνομα να ονομαστεί Τεχνόπολη Καστοριάς. Νομίζω προσδίδηκε κύρος και είναι branding, θεωρώ, από μόνο του και δεν προκαλεί κάποια σύγχυση. Κατά την άποψή μου, επίσης, για το χρονοδιάγραμμα αναφέρθηκα ότι θα το φέρει το συμφωνητικό το οποίο θα έρθει προς συζήτηση. Για το κόστος ανέφερα, για τις ξένες ή ελληνικές επιχειρήσεις, εκεί ήταν που είπα ότι θα πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά τον πύχη, ότι δεν πάμε να κάνουμε Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Και δεν θα μπορούσαμε άλλωστε να το κάνουμε αυτό. Δημιουργούμε τις βάσεις. Ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό ότι γίνεται αυτή η συνεργασία με το μεγαλύτερο τεχνολογικό πάρκο της χώρας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι είμαστε ο δεύτερος Δήμος στην Ελλάδα ανάμεσα στις 332 Δήμους που κάνει συνεργασία με την Τεχνόπολη. Δεν ξέρω αν κάλυψα.
10: Να ρωτήσω κάτι, μπορώ να ρωτήσω κάτι
9: άλλο και να αναφερθώ και στο μπάσκετ. Που...
10: Τα πανεπιστημιακά μας τμήματα.
9: Αλλά να το κλείσουμε αυτό το θέμα, ναι.
10: Τα πανεπιστημιακά μας τμήματα παίζουν κάποιο ρόλο σε αυτό όλο.
9: Μπορούν να παίξουν απόλυτα ρόλο και τα πανεπιστημιακά τμήματα και το επιμελητήριο της Καστοριάς, με το οποίο έχουμε έρθει σε μια. Έχουμε κάνει μια συζήτηση με τον πρόεδρο. Και θα έρθουμε και σε συμφωνία ώστε να μετέχει και το επιμελητήριο, δηλαδή σε ένα τέτοιο σχήμα.
0: Λοιπόν, τοποθέτηση του Δημάρχου Καστοριάς ακούσαμε. Αυτή είναι η εισήγησή του για Τεχνόπολη, για συνεργασία με Θεσσαλονίκη, για κάτι καινούριο που θέλει να ξεκινήσει η παρούσα δημοτική αρχή που έχει απογειώσει τα θέματα, ειδικότερα για τον τουρισμό. Έτσι όπως κινούνται, όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Άρα λοιπόν τα εργαλεία αυτά πρέπει να τα αξιοποιήσουμε, πρέπει να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει, θα το παρακολουθώ και αυτό. Ομόφωνα πέρασε η απόφαση με σημαντικές τοποθετήσεις που άκουσα από τον Μάκη Δούκη, από Θωμά Αναστασίου, τοποθετήθηκε θετικά ο Γρηγοριάδης ο Γρηγόρης, όλοι με επισημάνσεις οι οποίες βέβαια έχουν στόχο και την βελτίωση μιας συνεργασίας που προτάθηκε από την πλειοψηφία και τον Δήμαρχο και έγινε ομόφωνα δεκτό όλο το αίτημα. Άρα λοιπόν τώρα, αφού υπάρχει και αυτό το ισχυρό εργαλείο μιας ομόφωνης απόφασης, ξεκινάμε από σήμερα. Μην το αφήνουμε όλο αυτό να προχωράει, ξέρετε, με λίγο πιο αργούς ρυθμούς, διότι έτσι όπως έχει σκεφτεί η Δημοτική Αρχή το 19, το 20, το 21 μερικά πράγματα για τον τουρισμό, για τον πολιτισμό κτλ. Και τελικά μας βγήκανε όλα αυτά. Έτσι όπως βλέπω προτάσεις που κάνει η Αντιπεριφέρεια Τουρισμού, κυρία Φαρμάκη, σε συνεργασία με τον πολύ δραστήριο Θεοφύλακτο Ζιμπίδη, γιατί βλέπω και από την Εταιρεία Τουρισμού αποδίδουν πάρα πολλοί ενέργειες. Οι συνεργασίες αυτές είδα τώρα στο Άργος Ορεστικό με τον Στίβο, καταπληκτική εκδήλωση. Προχθές το μπάσκετ Καστοριάς, έτσι, τα πάντα έδωσε. Εκπληκτική εκδήλωση. Οι ενέργειες που γίνονται στο Νεστόριο. Έχετε καταλάβει λοιπόν όλη αυτή η συνεργασία που βλέπουμε να υπάρχει, πόσο δυνατά μηνύματα και πόσο καλά οικονομικά αποτελέσματα δίνουν στην περιοχή. Άρα αντιλαμβανόμαστε όσο καλύτερα οργανωμένοι αλλά και με προτάσεις είμαστε, γιατί αυτά που γίνονται σήμερα μπορεί να έχουν συζητηθεί, προσέξτε, έχει σημασία, πριν από 1,5 χρόνο, πριν από 3 χρόνια. Έρχεται μια συζήτηση, έρχεται μια εισήγηση, έρχεται μια ιδέα, που λέω καμιά φορά, ιδέες ρε παιδιά, οι σύμβουλοι, γι' αυτό καμιά φορά με ακούτε να λέω, ο Δούκης, ο Αναστασίου, έτσι, που δεν είναι η πλειοψηφία, γιατί η πλειοψηφία κάνει εξαιρετική δουλειά του Δήμου, έρχονται όμως και άλλοι άνθρωποι που δεν ανήκουν στην πλειοψηφία, κουμπώνουν όμως σε ένα καλό κλίμα και σε μια αναπτυξιακή πορεία και έρχεται καλό αποτέλεσμα. Καταλάβατε? Λες τώρα, ας πούμε, στον Εστόριο. Εκεί τώρα, βέβαια, και να μην υπάρχει μειοψηφία δεν είναι και τίποτα. Δεν υπάρχει. Άλλωστε, δεν βουβό είναι όλο αυτό εκεί. Προχθές έβλεπα συμβούλιο και δεν ήταν κανείς εκεί από την μειοψηφία στον Εστόριο. Όλα είναι η πλειοψηφία. Και ο Κοζλόπουλος που έχει και τεράστια εμπειρία. Και τώρα να πούμε κιόλα εκεί. Ξέρετε ότι βλέπω την κινητικότητα στον Εστόριο. Α, να πάω στις διαφημίσεις, ωραία. Να πω και το εξής, ότι δύο πρόσωπα, έτσι, μία γυναίκα και ένας άντρας. Ακούω ονόματα που ενδιαφέρονται, συζητάνε. Ακούω για την Λίτσα Πουρσανίδου, ακούω για τον Χρήστο Κοσμά. Είναι τα δύο φαβορί μετά τον Κοζλιόπουλο για την υπόθεση δημαρχίας. Είναι οι δύο που δεν έχουν ανακοινώσει, βέβαια, οι άνθρωποι. Λέω και πάλι, ακούω την μεγάλη κίνηση και δραστηριότητα από Πουρσανίδου, ανεπίσημα γίνονται αυτά βέβαια, και από Χρήστο Κοσμά. Γιατί και ο Κοζλιόπουλος, νομίζω το έχει ξεκαθαρίσει, ότι δεν θα ασχοληθεί μετά, σε 2,5-3 χρόνια, πόσο θέλει ακόμη, δεν θα είναι μετά ο ίδιος. Τώρα, θα είναι ο Κοσμάς, θα είναι η Πουρσανίδου, τα δύο αυτά ονόματα έχουν ένα προβάδισμα και θα αναμένουμε, βέβαια, να δούμε. Άργος οριστικό, μου γράφει κάποιος. Που, τι άργος οριστικό? Αν θα είναι η κυρία Κυριακίδου, η Καλή, δεν ξέρω, παιδιά, δεν έχω μιλήσει καθόλου με την κυρία Κυριακίδου, αλλά αν θα είναι ο Κεπαπτσόγλου, δεν ξέρω. Δεν έχει πει κάτι. Θα το ρωτήσουμε, μωρέ, δεν είναι και τίποτα. Θα μάθουμε. Τώρα δεν είναι πολύ νωρίς για τέτοια. Έχουμε 3 χρόνια.
11: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
12: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
13: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για JH, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
11: Αλφα 94,7.
14: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
15: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
16: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
15: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
16: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
15: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
16: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
15: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
17: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
18: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
19: Άνεση και λειτουργικότητα.
20: Αισθητική και ποιότητα.
19: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
20: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
19: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
20: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
19: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
20: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
20: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
19: Μελισσότοπος Καστοριάς.
20: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
19: Ζήστε το σπίτι σας.
21: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
22: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
23: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Αλφα 94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 6944 510 782. Αλφα 94,7. Ακούγεται παντού.
0: Τα τηλέφωνα μας 26 945 26 943. Φίλες και φίλοι, Ντάουβιν Παπαβασιλείου για τα κουφώματά σας.
24: Πάρα πολύ.
0: Και βέβαια συνεργείο αυτοκινήτων στην Καστοριά των αδελφών Χατζηγιάννη Ότο Βιζιόν, το ξέρετε. Και μετά Χατζηγιάννη μάλλον, Χατζηγιάννη στη Χλόη και Ότο Βιζιόν μετά. Αυτό εννοώ, έτσι, για το κταίο σας, εντάξει.
24: Σήμερα.
0: Λοιπόν, τι είχαμε χθες? Δώσαμε για πρώτη φορά ένα μεγάλο μεγάλο δώρο σε έναν υπερτυχερό. Ένας από εσάς, και από το Μανιάκ ήταν ο άνθρωπος, κέρδισε τον Λέβητα 4.000 ευρώ. Λοιπόν,
24: μετά την πολύ μεγάλη...
0: Ακούμε Αποστόλη Μπόμπολα. Ο κύριος Αποστόλης Μπόμπολας και η Ζωή Μπόμπολα μας μίλησαν χθες κατά τη διάρκεια της κλήρωσης. Πάμε στον κύριο Μπόμπολα πρώτα. Μερικές πληροφορίες για το φυσικό αέριο, τις αιτήσεις, το μεγάλο θέμα της επιδότησης.
24: Δώστε μας μερικές πληροφορίες. Μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχαμε στη Φλόρινα, ξεκινώντας τις δραστηριότητες με το φυσικό αέριο και αξιοποιώντας εκεί το πρόγραμμα Oil to Gas, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε και δεν μπορούσαμε διαφορετικά στην Καστοριά, την όμορφη, την πανέμορφη, όπου εδώ ξεκινώντας πραγματικά δεχτήκαμε την αγάπη του κόσμου. Η υποδοχή ήταν απίστευτη και αυτή τη στιγμή η επιτυχία είναι απίστευτη, είναι τεράστια. Mm-hmm. Είναι χιλιάδες οι ενδιαφερόμενοι και έχουν γίνει εκατοντάδες συμφωνίες για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Ήταν μεγάλη μας χαρά επίσης να κάνουμε ένα διαγωνισμό, μια κλήρωση, την οποία προβάλλεται πάρα πολύ ωραία μέσω του σταθμού σας, η οποία σήμερα θα γίνει και ένας πολύ τυχερός, πραγματικά, μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε και περισσότερους τυχερούς, ένας τουλάχιστον, εμείς κάνουμε την κίνηση που είναι συμβολική, θα έχει μια πλήρη εγκατάσταση από την αρχή, δηλαδή από το μετρητή της ΕΝΑΟΝ, μέχρι το σπίτι του, το Λέβητα, τα πάντα. Θα γίνει η έναυση, όλα θα είναι δωρεάν. Και θα έχει από εκεί και πέρα τη θαλπορία του φυσικού αερίου.
0: Επειδή,
24: στη συνέχεια, ναι. Όπως είπατε, πήγαμε στα Γρεβενά, όπου εκεί πραγματικά μείναμε έκπληκτοι από την ζωντάνια της πόλης και το τεράστιο ενδιαφέρον για το φυσικό αέριο. Και εκεί τα αποτελέσματα μέχρι αυτή τη στιγμή είναι απίστευτα, είναι φανταστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο και της Καστοριάς και των Γρεβενών. Και τώρα είμαστε έτοιμοι 26, 27, 28 Μαΐου για το πολύ special 3D opening στη Φλόρινα, το οποίο θα αφορά όλη τη Δυτική Μακεδονία και εκτός του φυσικού αερίου θα είναι, ας το πούμε, η τελική αναμέτρηση με το χρόνο για την αξιοποίηση του ειδικού προγράμματος με 75% επιδότηση για όλες τις κερδοφόρες μικρές επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας. Εκεί θα παρουσιάσουμε, εκτός από τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, θα έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, επαγγελματικά, μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μεγάλη γκάμα φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς και φωτοβολταϊκά, μπαταρίες για μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Θα είναι ένα πραγματικά πολύ δυναμικό και πολύ έτσι ιδιαίτερο opening, το οποίο θα διαρκέσει 3 ολόκληρες μέρες από το πρωί μέχρι το βράδυ, φυσικά με ψητά και άφθονο.
0: Όλα αυτά που είναι και απαραίτητα πλέον, έτσι, για να ομορφύνει όλη την εκδήλωση.
24: Άφθονα δροσιστικά κοκτέιλ.
0: Βεβαίως, πολύ ωραία.
24: Θα ήθελα πραγματικά με την ευκαιρία που μου δίνεται να περιγράψω λίγο την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Καστοριά. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι η εταιρεία μας προσκάλεσε στην κυριολεξία όλους τους δημότες της Καστοριάς, όσοι είχαν πραγματικά, δηλαδή, αυτό που λέμε σταθερό τηλέφωνο, όσοι είχαν ιδιοκτησίες, κινηθήκαμε σε όλη την αγορά, δώσαμε προσκλήσεις, πήραμε τηλέφωνα και πραγματικά ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Ήταν εκπληκτικό το γεγονός ότι μας περίμενε ο κόσμος, δηλαδή υπήρχε μια ανάγκη, πραγματική ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση από μια εταιρεία. Αυτή τη στιγμή οι δημότες της Καστοριάς και του Άργους Οριστικού έχουν ανάγκη από μια υποστήριξη ολιστική. Δηλαδή, όπως εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη και εγγυούμαστε για 100% επιτυχία, έτσι και οι δημότες θέλουν αυτό ακριβώς. Θέλουν δηλαδή να υπάρχει μια υποστήριξη 100% από την αρχή μέχρι το τέλος. Και στη γραφειοκρατία και στην σύνταξη του φακέλου τους, αλλά και μετά στην εγκατάσταση, αλλά και στην ολική εγγύηση για πολλά πολλά χρόνια, τουλάχιστον 10.
0: Κύριε Πόπολα, αναλαμβάνει το κατάστημά σας της Καστοριάς, των Γαρβενών, της Φλόρινας, όλη τη διαδικασία. Δηλαδή κάποιος έρχεται, να πάρει βέβαια και πληροφορίες, θέλει να φτιάξει έναν φάκελο, γιατί μπορεί να λέμε ότι περίπου είναι απλά, θέλει δουλειά όμως.
24: Θέλει δουλειά πολύ σοβαρή και υπεύθυνη. Εμείς έχουμε σαν παράδειγμα αυτό που συνέβη στη Φλόρινα, όπου εκεί όσοι απευθυνθήκανε σε λάθος επιχειρήσεις και σε λάθος ανθρώπους, κυρίως όταν κανείς απευθύνεται σε έναν υδραυλικό, ο υδραυλικός ξέρει να κάνει υδραυλικά. Όταν απευθύνεται σε κάποιον μηχανικό, ο μηχανικός ξέρει να ασχολείται με συλλογή στοιχείων, σύνταξη φακέλων και εκεί τελειώνει η δουλειά του. Κανένας δεν αναλάμβανε όλο το πακέτο. Έτσι ώστε να έχει την ευθύνη, να δίνει εγγύηση 100% ότι όλα θα πάνε καλά. Εμείς αυτό που επιμένουμε και ζητάμε από τους δημότες της Καστοριάς και του Άργου Σουριστικού, όπως βεβαίως και των Ρεβενών, θέλουμε να έρθουν κοντά μας το συντομότερο δυνατό, να έχουν τον καλύτερο δυνατό αριθμό πρωτοκόλλου εσωτερικό δικό μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εγγυηθούμε 100% επιτυχία όταν με το καλό ανακοινωθεί η αναμενόμενη επιδότηση. Mm-hmm. Την οποία επιδότηση θα θέλαμε και ευελπιστούμε και προσπαθούμε και κάνουμε και εμείς την προσπάθειά μας, έτσι ώστε να είναι 100% όπως και στην Φλόρινα.
0: Θα λέγαμε ότι υπάρχουν κάποιες διαβεβαιώσεις, έτσι. Δηλαδή, ακούσαμε και τον Περιφερειάρχη να λέει ότι είμαστε κοντά, ακούσαμε και την Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας. Είναι και οι Δυτικομακεδόνες βουλευτές που θα έλεγα ότι το παλεύουν. Υπάρχει αισιοδοξία λοιπόν για μια τέτοια κάλυψη, γιατί είναι και το ζητούμενο για εκατοντάδες πλέον οικογένειες.
24: Είναι λογικό. Είναι λογικό γιατί η Φλόρινα, η Καστοριά, τα Ρεβενά και τα Ιωάννινα είναι οι τέσσερις πιο οι πόλεις, οι μειωρινές πόλεις, οι οποίες έχουν το πιο μακρύ, το πιο κρύο χειμώνα στην Ελλάδα, δικαιούνται να έχουν επιδότηση για την εγκατάσταση συστημάτων φυσικού αερίου, ένα υλικό, το φυσικό αέριο, το οποίο είναι καθαρό και εκτός των άλλων δημιουργεί μια οικονομία στις οικογένειες και συνολικά στην πόλη, και αυτό σημαίνει μια ακόμα ευκαιρία για ανάπτυξη.
0: Μάλιστα. Όταν βλέπετε οικογένειες, οι ενδιαφερόμενοι έρχονται στο κατάστημα εδώ ή στα καταστήματά σας, το θέμα που μπαίνει ποιο είναι, ο φάκελος, οι τιμές, είναι η αγορά του Λέβητα, είναι η επιδότηση, τι απασχολεί κυρίως τους υποψήφιους πελάτες?
24: Πραγματικά το νούμερο ένα ζητούμενο, αυτό το οποίο ακούμε σχεδόν από όλους τους δημότες, είναι θέλουμε επιδότηση. Θέλουμε στήριξη
0: για την εγκατάσταση,
24: των συστημάτων φυσικού αερίου. Και είναι, όπως είπαμε, λογικό και είναι αναγκαίο. Από εκεί και πέρα εμείς διασφαλίζουμε καλές τιμές, εισάγουμε τα υλικά μας, έχουμε συνεργεία τα οποία είναι έμπειρα, έτσι ώστε αυτό που θα γίνει να είναι το σωστό και βεβαίως να περνάει από όλους τους ελέγχους, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, όλους τους ελέγχους της ΕΝΑΟΜ, και εν τέλει να γίνεται η έναρξη και η λειτουργία του συστήματος θέρμανσης.
0: Να μείνω λίγο στο κομμάτι Καστοριάς. Ναι. Το ζητούμενο, το έχουμε ξαναπεί, ότι είναι αυτή η λεγόμενη επιδότηση για τον Λέβητα και την εγκατάσταση, γιατί δεν είναι μόνο Λέβητας, είναι αρκετά τα ζητήματα τα οποία έτσι ανακύπτουν ή προκύπτουν. Ενδιαφέρον υπήρξε, δηλαδή, εκτός από το ζήτημα της επιδότησης, που την ώρα αυτή που μιλάμε δεν την έχουμε, τη διεκδικούμε και είμαστε αισιόδοξοι. Υπάρχει ενδιαφέρον από άλλους που δεν έχουν την επιδότηση?
24: Είναι πραγματικά.
0: Κάναν συνδέσεις δηλαδή?
24: Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι δεδομένο. Το θέμα είναι όμως ότι λογικά κανείς θα πρέπει να αναμένει και να προετοιμάζεται.
0: Υπάρχει αναμονή λοιπόν, έτσι από την καταλαβαίνω.
24: Υπάρχει αναμονή και είναι λογικό.
0: Μάλιστα.
24: Η αναμονή αυτή είναι όμως ευκαιρία να ετοιμάσει τον φάκελό του, να ετοιμάσουμε τον φάκελό του, έτσι ώστε την στιγμή όπου θα ανακοινωθεί και θα βγει το ΦΕΚ της επιδότησης, με το καλό, να είναι έτοιμος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στη Φλόρινα, παραδείγματος χάρη, δεν προλάβανε πάρα πολύ. Και είναι λυπηρό αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε σε αυτά. Για να πάμε σιγά σιγά να δούμε και την κλήρωση.
1: Έχουμε ακούσει λοιπόν, είναι από τη χθεσινή το απόσπασμα που ακούτε τώρα, οπτικό είναι, γιατί live είχαμε την μετάδοση της κλήρωσης, έγινε χθες η κλήρωση, ακούμε λίγο ακόμη Αποστόλη Μπόμπολα.
24: Το μετρητή, σωληνώσεις μέχρι τη βεράντα όπου μπαίνει ο Λέβητας και στη συνέχεια σύνδεση για ζεστά νερά χρήσης, έτσι ώστε να είναι πλήρης η εγκατάσταση. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Εμείς με μεγάλη χαρά το κάνουμε. Πολύ και θέλουμε πραγματικά.
1: Ακούτε λοιπόν, φίλες και φίλοι, και πληροφορίες για όλες αυτές τις απορίες που ήδη υπάρχουν, το ξέρουμε, και για τις συνδέσεις με το φυσικό αέριο. Είναι πολλές
0: οι διαδικασίες που υπάρχουν, το ξέρουμε αυτό, υπάρχουν απορίες. Στην Αθανασίου Διάκου 18, στην Καστοριά, είναι το κατάστημα φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Εκεί βέβαια μπορείτε να πάτε, τώρα έληξε ο διαγωνισμός μας κτλ. Όμως όλη η δημιουργία του φακέλου, όλες οι πληροφορίες με όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν για να συνδεθείτε, είναι αυτά, φίλες και φίλοι, έτσι που μπορούν να λυθούν και ως απορίες εφόσον έρθετε στο κατάστημα της εταιρείας. Πάμε να ακούσουμε τώρα, έτσι για να πάρετε και μια γεύση, ηχητικό είναι αυτό τώρα γιατί έγινε χθες η κλήρωση με την κυρία Ζωή Μπόμπολα, πως συνομιλήσαμε, πως κάναμε την κλήρωση, το μεγαλύτερο δώρο 4.000 που έχει δοθεί ποτέ, δόθηκε χθες.
2: Πελάτες, ναι. Συμμετείχανε στην κλήρωση, στη μεγάλη κλήρωση για το μεγάλο υπερτυχερό.
0: Ωραία.
2: Είναι ωραία η στιγμή που θα κληρώσουμε μια πλήρη εγκατάσταση σε έναν υπερτυχερό εδώ στην Καστοριά. Ο μήνας που πέρασε.
0: Εδώ να πούμε τώρα ότι όλα θα μπουν σε μία γυάλα, θα ανακατευθούν μετά, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία,
2: ακριβώς.
0: Ωραία, ωραία, γιατί θέλω να τα δείχνουμε. Είναι όλο αυτό το οποίο κάναμε χθες, εκατοντάδες οι συμμετοχές.
2: Η κλήρωση τη σημερινή, όλοι αυτοί οι πελάτες πλέον του φυσικού αερίου Δυτικής Μακεδονίας είναι ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει στην πόλη, για το τι συμβαίνει με το φυσικό αέριο στην πόλη. Ευχόμαστε σύντομα όλοι αυτοί να έχουν στα σπίτια τους την θαλπορή. Είμαστε σύντομα όλοι αυτοί να έχουν στα σπίτια τους την θαλπορή.

0: Για τη διαδικασία. Λέμε ότι είναι απλό, θέλει όμως δουλειά και οργάνωση.
1: Θέλει δουλειά και εμείς ήδη εδώ έχουμε ξεκινήσει πυρετοδός να στηρίζουμε τους πολίτες της Καστοριάς για την προετοιμασία μιας πιθανής επιδότησης. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλος αγώνας από τα στελέχη μας και από εμάς καθημερινά και πυρετοδός να προετοιμάσουμε τους φακέλους σε μια πιθανή επιδότηση.
0: Εγώ δείχνω παράλληλα και όλη τη διαδικασία έτσι που γίνεται για να ξέρουν όλοι ακριβώς τι κάνουμε.
1: Είναι πλέον η κάλπη μας είναι άδεια εδώ, η κληροτίδα είναι άδεια.
0: Τέλεια.
1: Έχουν μπει όλοι υπερτυχεροί μέσα στην, εδώ στη γυάλα μας, ούτως ώστε να επιλεχθεί ο ένας, ο υπερτυχερός.
0: Τώρα να πούμε κιόλας ότι ο ένας, το νοικοκυριό που σήμερα θα μάθει ποιο είναι κτλ. Είναι ένα δώρο ιταλικού Λέβιτα, τεχνικά δεν ξέρω πάρα πολλά, 4.000 ευρώ. Όλη τη διαδικασία αναλαμβάνουμε. Δηλαδή, θα τοποθετηθεί ο Λέβιτας και νομίζω ότι το νοικοκυριό θα έχει τη σύνδεση, θα είναι και το πρώτο που παίρνει δωρεάν. Γιατί εμείς διεκδικούμε για άλλους 4.000 το δωρεάν, έτσι.
1: Θα είναι μια πλήρη εγκατάσταση φυσικού αερίου με το Λέβιτα φυσικά σαν κεντρικό μηχάνημα ιταλικής προέλευσης. Και ο πελάτης θα χαρεί πραγματικά τη θαλπορή του φυσικού αερίου. Μια πλήρη εγκατάσταση με τις σωληνώσεις και όλη τη διαδικασία μέχρι και την σύνδεση. Θα είναι υπερτυχερός ο συγκεκριμένος.
0: Είναι υπερτυχερός και να πούμε ότι ας είμαστε και γουρλίδες όπως λέμε, να τελειώσει αυτή όλη η διαδικασία που την έχουμε ξεκινήσει εδώ και περίπου 35 μέρες και να ανακοινωθεί, κυρία Μπόμπολα, και το βασικό που αναμένουμε όλοι για τη Δυτική Μακεδονία, η λεγόμενη επιδότηση. Έτσι, που είναι και
1: να ευχαριστήσουμε όλους. Είναι η επιδότηση στόχος. Ευχής έρουν, κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα και εδώ όλοι και η περιφέρεια και η δημαρχία ένα μεγάλο αγώνα να συνειδητοποιήσει και η κυβέρνηση πόσο ανάγκη υπάρχει για αυτή την επιδότηση στην περιοχή. Εμείς το ζούμε εδώ και ένα μήνα και 10 μέρες πάρα πολύ έντονα το τι μεγάλη ανάγκη υπάρχει για να μπει στα σπίτια το φυσικό αέριο και ευχόμαστε σύντομα να έχουμε καλά νέα. Ειλικρινά εύχομαι στον υπερτυχερό να έχει τη θαλπορή του φυσικού αερίου. Σύντομα κοντά του, με το που κληρωθεί το όνομά του, θα είμαστε εκεί να μας δει, να μας θαυμάσει και εμάς τεχνικά, γιατί έχουμε πολλά καταρτισμένα τεχνικά συνεργεία στην εγκατάσταση πάνω, να χαρεί το δώρο του. Ευχόμαστε υγεία σε όλο τον κόσμο και να μεταφέρω ξανά τον παλμό ενός μήνα που ζούμε εδώ μέσα στο κατάστημά μας, ότι με αμείωτο ενδιαφέρον ο κόσμος φέρνει τα δικαιολογητικά του. Ευχόμαστε να έχουμε επιτυχία και σε αυτό το κομμάτι και να έχουμε πολύ δυνατές στιγμές στην πόλη από εδώ και πέρα.
0: Λοιπόν, να μην κρατάμε άλλο αγωνία, τι λέτε, να το κάνουμε.
2: Και εδώ ξεκινάει σιγά σιγά η διαδικασία με την κλήρωση.
1: Εκπρόσωπο εδώ.
2: Ήρθαν και άλλοι πολίτες ήρθαν εκεί. Ο Στάθης ο Βασιλιάδης, ο αντιδήμαρχος, ήταν εκεί και αυτός έκανε εκεί την κλήρωση. Έψαξε, ανακάτεψε ο άνθρωπος, ξαναανακάτεψε. Λοιπόν, μίλησε και λίγο για το μπάσκετ που έκανε ο Δήμος Καστοριάς την τεράστια επιτυχία.
3: Και τον κύριο Μπόμπολα. Καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες.
1: Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε.
2: Τον ακούσαμε και λίγο τον κύριο Βασιλιάδη. Μίλησε και για τον μπάσκετ που έγινε αυτή η μεγάλη εκδήλωση του Δήμου.
1: Φοράει φωτεινά ρούχα σήμερα με φωτεινό τρόπο έτσι να επιλέξει
0: τον
1: υπερτυχερό.
0: Να δούμε τώρα να κάνουμε και τη διαδικασία. Κύριε Αντιδήμαρχε, ανακατέψτε πολύ.
2: Εδώ λοιπόν αυτό που λέγαμε στον Αντιδήμαρχο, ανακατέψτε. Ήταν πολλές οι συμμετοχές. Λέω και πάλι τώρα, κοιτάξτε, η υπόθεση με το φυσικό αέριο ήταν και είναι κορυφαία. Θέλει καλή πληροφόρηση. Γι' αυτό πάντοτε λέμε πληροφόρηση. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Χθες λοιπόν μεταδώσαμε την κλήρωση. Ένας ο υπερτυχερός. 4.000 κοστίζει ο ιταλικός αυτός Λέβιτας.
3: Και δίκτυο φυσικού αερίου κάτω από το σπίτι.
2: Εδώ εξηγεί ο Αποστόλης ο Μπόμπολας ότι πρέπει ο άνθρωπος που έχει κάνει τη συμμετοχή του, τι θέλει, να περνάει και το δίκτυο από εκεί. Λοιπόν, και εδώ είναι η στιγμή που
1: μέσα.
2: Ανακατεύουμε και βρίσκουμε τον τυχερό.
0: Τώρα δεν θα ξέρει αυτός που ήταν ο τυχερός πριν, δεν πειράζει. Δεν θα μας βρήσει.
2: Τους έλεγα εκεί, ανακατέψτε συνέχεια.
0: Λοιπόν. Έτοιμη. Τι κάνουμε έτοιμος. Τώρα, έτοιμος. Τον έχουμε, την έχουμε, να δούμε. Θα το δείτε εσείς όπως θέλετε. Θα πείτε τώρα, δεν ξέρω, όνομα, επίθετο μην πείτε, έτσι.
1: Όχι. Ο κύριος Γου, δεν θα πούμε όλο το επίθετο, Γεώργιος, με αριθμό τηλεφώνου που τελειώνει σε 7722.
0: 77-22 τελειώνει το νούμερο.
1: Τελειώνει
0: είναι
1: το νούμερο.
0: Κινητό τηλέφωνο.
1: Είναι κινητό τηλέφωνο. Ωραία. Η διεύθυνση

0: την πω ολόκληρη, είναι στην 28η Οκτωβρίου. Δεν θα πω ολόκληρη τη διεύθυνση λόγω των προσωπικών δεδομένων. Είναι ο μεγάλος υπερτυχερός.
1: Αυτός λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος κέρδισε το μεγάλο μας δώρο. Ευχαριστούμε βέβαια και την εταιρεία Φυσικό Αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Το μεγαλύτερο δώρο δόθηκε από τον Α που έχει δοθεί ποτέ, 4.000 ευρώ. Λοιπόν, θέλω να πάω τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, σας έχω την υπόθεση που σας είπα, πολύ σοβαρό. Η ανάπλαση στη Νότια Παραλία με ερώτηση Θωμά Αναστασίου έγινε επικοδομητική, έγινε μια σοβαρή κουβέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές. Αναστασίου, ερώτηση και οι απαντήσεις από ποιον άλλον, από τον πιο πετυχημένο δήμαρχο των τεχνικών έργων των τελευταίων 20-25 ετών, που είναι βέβαια ο Κωνσταντίνος Τσανούσας.
2: Όταν δίνεις δώρο.
1: Πάμε.
3: Αλφα 94,7.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
9: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Δεν σε καταλαβαίνω.
8: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μαντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
4: Αλφα 94,7.
1: Αν θέλετε να έχετε το πιο σύγχρονο συνεργείο στην περιοχή μας για την Καστοριά και όλη την Δυτική Μακεδονία, θα πάτε βέβαια στους αδελφούς Χατζηγιάννη. Ό,τι πιο σύγχρονο μπορείτε να συναντήσετε στην περιοχή μας. Αν θέλετε να κάνετε το ραντεβού σας, βεβαίως θα πρέπει να κάνετε και το τηλεφώνημα στο 87373. Ντάουβιν Παπαβασιλείου για τα κουφώματά σας και Auto Vision στην Καστοριά, το ιδιωτικό κταίο για να περάσετε κταίο πολύ γρήγορα. Η αναμονή είναι πολύ σύντομη σε έναν καταπληκτικό χώρο. Κάντε και το ραντεβού σας. Γιώργος Παϊούρης, Auto Vision, 73181. Πριν πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο στην συζήτηση για την ανάπλαση ενός πολύ μεγάλου έργου, Είναι ιστορική σημασία στο έργο. Θα γίνει καινούργια η νότια παραλία. Εκπληκτική παρέμβαση. Κατασκευή από την αρχή. Λεπτομέρειες θα ακούσετε στην ερώτηση που κατέθεσε ο Αναστασίου από τον αντιδήμαρχο των έργων, τον κύριο Τσανούσα. Η παρούσα δημοτική αρχή το δουλεύει πάρα πολύ καιρό το θέμα της ανάπλασης και για πρώτη φορά από τον καιρό που έγινε αυτή η νότια παραλία θα έχουμε καινούργια νότια παραλία. Είχαμε τις τελευταίες μέρες μια κινητικότητα, το ξέρετε, Μητρόπολη Καστοριάς, ο σύλλογος από την Ομόνια. Έγινε και συνάντηση με τον Μητροπολίτη. Πριν από λίγο εξέδωσε ανακοίνωση η Μητρόπολη. Λέει ότι συναντηθήκαμε, ανταλλάξαμε τις απόψεις μας με τον σύλλογο. Να δούμε λίγο το διατάφτα. Λέει λοιπόν ότι επειδή κατατέθηκαν οι προτάσεις, η Ιερά Μητρόπολη θα χρησιμοποιήσει το κτίριο σύμφωνα με τον προγραμματισμό της. Ο Μητροπολίτης θα φέρει στο επόμενο Μητροπολιτικό Συμβούλιο μια πρόταση για συστέγαση και το Μητροπολιτικό Συμβούλιο θα μελετήσει την πρόταση και θα απαντήσει αρμοδίως και εγγράφως. Λοιπόν, ωραία, για να δούμε πώς θα πάει και όλη αυτή η ιστορία. Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, επειδή είναι ένα πολύ αναλυτικό απόσπασμα, με αυτό θα οδηγηθούμε μέχρι το τέλος για να ακούσουμε έτσι με λεπτομέρειες και θα ακούσετε, φίλες και φίλοι, λεπτομέρειες για ένα πολύ μεγάλο έργο που έρχεται στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, η ανάπλαση νότιας παραλίας. Το θέμα το έφερε ο Θωμάς Αναστασίου και όλες οι απαντήσεις δόθηκαν από τον Κωνσταντίνο Τσανούσα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, γιατί με αυτό θα πάμε μέχρι και τις 12.
11: Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω καταρχάς να τονίσω ότι η αδίποτε ανάπλαση με βρίσκει καταρχήν σύμφωνο, διότι είμαι υπέρ των αλλαγών, ιδιαίτερα όταν αυτές επιτυχάνονται και ταυτίζονται με την πλειοψηφία των πολιτών. Η ανάπλαση της νότιας παραλίας, επιχειρώντας να κάνω και μία, αν θέλετε, ιστορική αναδρομή, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ενταγμένη στο ΕΣΠΑ του 14-20 και η προηγούμενη δημοτική αρχή, η σημερινή διοίκηση δηλαδή, αλλά το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, το έκανε γέφυρα για το 21-27, για το ΕΣΠΑ του 21-27. Τελικώς θα χρηματοδοτηθεί από το ΔΑΜ, από το Σχέδιο Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ένα πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι, εάν τα χρήματα τα οποία είχαμε διασφαλίσει και εξασφαλίσει από το ΕΣΠΑ για την ανάπλαση νότιας παραλίας μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε σε διαφορετική κατεύθυνση εποφιλία του τόπου. Γιατί αυτή τη στιγμή εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση από το ΔΑΜ, εκείνα τα χρήματα δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι αν μπορούμε εκείνα τα χρήματα να τα ρίξουμε στην τοπική μας οικονομία, υποφελία του τόπου, για άλλο έργο. Γνώμη μου είναι ότι τέτοιου είδους μελέτες, τέτοιων έργων, βέβαια σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο δεν συμμετείχα, δεν είχα εκλεγεί, θα πρέπει να γίνονται με ανοιχτό διαγωνισμό για καλύτερα αποτελέσματα. Προφανώς όμως τότε το σκεπτικό σας ήταν ότι δεν θα προλαβαίνατε και γι' αυτό πήγατε σε ανάθεση, σε απευθείας ανάθεση. Το ακούω ως σκεπτικό. Η ανάθεση έγινε στην ΑΝΚΟ. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση. Με λυπεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι ό,τι γίνεται στην περιοχή, στη Δυτική Μακεδονία, ό,τι γίνεται στην Καστοριά, δεν αναφέρουμε πουθενά την ΑΝΚΑΣ, την Αναπτυξιακή Καστοριάς. Αναφέρουμε παντού την ΑΝΚΟ, την Αναπτυξιακή Κοζάνης. Κλείνω την παρένθεση. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές αντιδράσεις σχετικά με την ανάπλαση νότιας παραλίας για τις θέσεις στάθμευσης οι οποίες μειώνονται δραματικά στην περιοχή της νότιας παραλίας. Και αν θέλετε, οι αντιδράσεις αυτές προέρχονται κυρίως από κατοίκους μόνιμους της περιοχής και έχουν και μία βάση, διότι είναι μία πολυσύχναστη περιοχή, είναι η εικόνα της Καστοριάς μπαίνοντας, είναι ο καθρέφτης της Καστοριάς, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της νυχτερινής ζωής και της διασκέδασης της περιοχής και όπως καταλαβαίνετε έχει φόρτο οχημάτων πάντα και αρκετό. Αν λοιπόν επιβεβαιωθεί το γεγονός της μελέτης της οποίας έχουμε στα χέρια μας από το 2021 1-22 μου είπατε αντιδήμαρχε είναι επικαιροποίηση. Η μείωση των θέσεων στάθμης των μονίμων νομίζω θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Θα μειωθούν αστιτά οι θέσεις. Ένα δεύτερο που θέλω να βάλω είναι ότι με βάση την μελέτη την οποία είχα δει και εγώ, ξέρετε εγώ επιμένω σε αυτό, πάντα θα το λέω, χωρίς να σημαίνει ότι εγώ γνωρίζω ή εγώ κατέχω το απόλυτο κριτήριο της αισθητικής, είναι ότι είναι επί της ουσίας μία ανάπλαση. Θα ξαναρίξω τον όρο, όπως είχα πει και στις πλατείες εδώ πέρα κάτω, είναι μία ανάπλαση αστικού τύπου. Θα πάμε να κάνουμε λοιπόν μία ανάπλαση όπως είναι η παραλία της Θεσσαλονίκης. Για να καταλάβει ο κόσμος, θα έχουμε στο μυαλό μας, θα κάνουμε μία ανάπλαση συνέχεια, αισθητικά, των πλατιών Μακεδονομάχων και Van Fleet, εδώ κάτω από το Δημαρχείο. Η οποία θα αφαιρέσει αρκετό πράσινο από το υπάρχον, δηλαδή όλο το πράσινο από τα δεξιά του δρόμου προς τη μεριά της παραλίας θα αφαιρεθεί, τα δέντρα τα περισσότερα από αυτά θα φύγουν, οι πρασιές των γκαζών που υπάρχει ενδιαμέσου του πεζοδρομίου και της λίμνης μέχρι το δρόμο επίσης θα φύγουν και αντί αυτών θα φυτευτούν καινούργια δέντρα. Εκεί υπάρχει πάντα το σταθερό πρόβλημα ότι μέχρι αυτά τα δέντρα να θεριέψουν και να γίνουν μεγάλα όπως τα υπάρχοντα δέντρα θα μας φάει το λιοπύρι. Δηλαδή θα είναι αισθητά η εικόνα της πολύ πιο τσιμεντοποιημένη και με αρκετά λιγότερο πράσινο. Αν δεν έχω καταλάβει κάτι καλά αντιδήμαρχε με βάση τη μελέτη θα με διορθώσετε μετά. Δεν είμαι πολιτικός μηχανικός αλλά νομίζω τόσο για τόσο θα το καταφέρω. Επειδή θα είναι η εικόνα της περιοχής μας, θα είναι ο καθρέφτης της περιοχής μας, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη αξιοσημείωτη αρχιτεκτονική και αισθητική πινελιά ο συγκεκριμένος δρόμος, όπως θα αναπλαστεί και να είναι ένας δρόμος ο οποίος όταν θα μπαίνει ο ξένος, όταν θα πάμε να τον περπατήσουμε εμείς οι ίδιοι, θα μας αφήνει ένα αισθητικό αποτύπωμα και μια επίγευση πολύ γλυκιά. Θα είναι κάτι πολύ όμορφο, συμβατό με την συνολική αισθητική και αρχιτεκτονική της περιοχής και όχι κάτι το οποίο θα προσυδειάζει σε ανάπλαση παραλίας Θεσσαλονίκης. Τσιμέντο πλακάκι, καθόλου πράσινο, τελειώσαμε. Αυτές είναι οι γενικότερες τοποθετήσεις και απόψεις οι οποίες έχω σχετικά με την ανάπλαση της νότιας παραλίας και με βάση αυτά θα ήθελα να ρωτήσω, το αναφέρω και στο ερώτημά μου, πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με όλο αυτό το έργο, γιατί είναι ένα μεγάλο έργο, αν υπάρχει δυνατότητα η αρχιτεκτονική προσέγγιση της περιοχής να αναπλαστεί εποφελία της περιοχής, δηλαδή αν κάτι κρίνουμε και εμείς εδώ ότι αισθητικά ενδεχομένως να μην ταιριάζει στην περιοχή, γιατί δίπλα ακριβώς είναι η λίμνη και θα είναι η εικόνα, θα είναι ο καθρέφτης. Εάν μπορεί λοιπόν να προσαρμοστεί, ποιο εκτιμάτε ότι θα είναι το χρονικό διάστημα εκτέλεσης, έναρξης καταρχάς και εκτέλεσης του έργου και ποιος θα είναι ο εκτιμόμενος χρόνος παράδοσης αυτού. Ευχαριστώ.
12: Όντως, και είναι η πρώτη φορά που έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, η παραλία εντάχθηκε στο ΕΠΑ ΔΑΜ. Στο τέλος ήταν από τα... Και μάλιστα αυτό ήταν αφορούσε τους μη λιγνητικούς δήμους, το πρόγραμμα, δηλαδή Γρεβενά, νομός Γρεβενών, νομός Καστοριάς. 18 εκατομμύρια ήταν η πρόσκληση, 6,5 εκατομμύρια ήταν η ένταξη της παραλίας, που ήταν και το μεγαλύτερο ποσό, αναλογικά με τον πληθυσμό βέβαια που έχουμε, αν πάμε να βάλουμε και κάποιες σταθερές. Και πέρασε στον προϋπολογισμό του Δήμου τον προηγούμενο μήνα. Τώρα, να πω κάτι, ήταν ενταγμένο, γιατί τώρα πολλές φορές είναι οι λέξεις έχουν πολύ σημασία. Το έργο της Νότιας Παραλίας δεν ήταν ενταγμένο στο 14-20, ούτε στο ΒΑΑ του 21-27. Ήτανε στο σχέδιο, δηλαδή το 14-20 πόσος ήταν ο προϋπολογισμός των ΒΑΑ τότε, ήταν 8 εκατομμύρια. Μία από τις προτάσεις που είχε κάνει ο Δήμος Καστοριάς ήτανε και ήταν και η Νότια Παραλία. Και νομίζω τότε ήταν με έναν προϋπολογισμό ενδεικτικό, χωρίς να υπάρχει κάποια μελέτη, ένα 800, αν θυμάμαι καλά. Και με τελική δαπάνη, νομίζω γύρω στο 1 εκατομμύριο. Στο πρόγραμμα 21-27, στο καινούριο ΕΣΠΑ, δεν πήγε έργο γέφυρα, στα καινούργια ΒΑΑ λοιπόν, 21-27, είχαμε τη μελέτη και έναν πολύ ικανοποιητικό προϋπολογισμό σε επίπεδο οριστικής μελέτης και γι' αυτό το έργο είχε προταθεί πάλι, είχε προταθεί μάλλον στο 21-27 με το ποσό των 6,5 εκατομμυρίων και επειδή πολύ λόγος έγινε και γι' αυτό, μιλάμε για 18.000 τετραγωνικά μέτρα. Έτσι, η επιφάνεια η οποία θα, που είναι η ωφέλιμη επιφάνεια του έργου. Και επειδή ακούω και διάφορα, είχα κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά την ένταξη, μεγάλο το ποσό, μικρό το ποσό, με το τετραγωνικό λένε, με τι θα γίνουν, τα έργα με το τετραγωνικό γίνονται. Ή με το τετραγωνικό ή με το κυβικό. Και εσείς στο σπίτι σας και όλοι όταν πηγαίνουν όπου και να πηγαίνουν, με τεχνικούς όρους, έτσι γίνονται τα πράγματα, δεν γίνονται με το κιλό. Είναι 18.000 τετραγωνικά η συνολική επιφάνεια.
11: Εγώ δεν ανέφερα τίποτα.
12: Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Εντάξει, ας κάνω μία. Να πω και δύο πράγματα παραπάνω, γιατί δεν το είχαμε συζητήσει μετά την ένταξη. Λοιπόν, να μην πω, γιατί έχει συζητηθεί, άμα θέλετε να μπω στο σχεδιασμό και στο ότι ακολούθησε το 21 και το 22 και ότι έχει υποθεί σε σχέση με τη μελέτη, θα το αφήσω για το τέλος. Ξεκινάμε. Το ποσό το οποίο δεν υπάρχει πλέον και μεταφέρθηκε και μάλιστα γι' αυτό το λόγο έγινε και μπήκε στο ΕΠΑΔΑΜ είναι για να αποδεσμεύσουμε τον χώρο των 5 εκατομμυρίων που είχαμε δεσμεύσει στο ΒΑΑ της Καστοριάς και νομίζω ότι πιστεύω σε λιγότερο έχει σταλεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης η επικαιροποίηση του ΒΑΑ καταρχήν του Δήμου Καστοριάς οπότε πιστεύω σε ένα μήνα θα έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και έτσι θα εξασφαλίσουμε, νομίζω είναι πλέον εντελώς τυπικά σε ένα μήνα θα το ξέρουμε, και τη χρηματοδότηση, ό,τι και να γίνει, του Πνευματικού Κέντρου. Το οποίο είχε μία χρηματοδότηση από το εσωτερικό 3,5 εκατομμύρια. Και με βάση την προμελέτη, η οποία παραλήφθηκε στις 31 Δεκεμβρίου, ο εκτιμόμενος προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος. Επομένως, και επειδή είναι πολύ δύσκολες οι μεικτές χρηματοδοτήσεις, γι' αυτό μεταφέρθηκε το έργο της παραλίας από το ΕΣΠΑ στο ΕΠΑΔΑΜ και το Πνευματικό Κέντρο θα μπει, που δεν ήτανε, στο ΒΑΑ της Καστοριάς, που είναι και στην περιοχή. Και εννοείται, φυσικά δεν θα χαθούν πόροι, αλλά σας είπα ότι ίσα ίσα αυτός ήταν και αυτή ήταν η σκοπιμότητα της πρότασης για να μπορέσουμε να όλα τα έργα να χρηματοδοτηθούν χωρίς να έχουμε μεικτές χρηματοδοτήσεις. Είπατε για την προηγούμενη φορά γιατί ανατέθηκε στην ΑΝΚΟ. Όταν αναλάβαμε σαν διοίκηση το 19 και όντας αρκετά πίσω και στα πρώτα ραντεβού με τη διαχειριστική και δεν γνωρίζαμε ότι θα ακολουθούσε ο κορονοϊός το 20, αλλά ήδη ήμασταν πολύ πίσω και έπρεπε να δράσουμε άμεσα. Όταν λοιπόν πήγαμε και είδαμε το σχέδιο ΒΑΑ που είχε καταρτιστεί, δεν υπήρχε καμία ωριμότητα. Είναι εδώ και ο προηγούμενος ο τέος αντιδήμαρχος για να το βεβαιώσει. Τι ωριμότητα είχαμε σε σχέση να δημοπρατήσουμε αυτά τα έργα τα οποία ήταν στο σχεδιασμό του ΒΑΑ. Έπρεπε λοιπόν τι να κάνουμε τότε, ή να κάνουμε μια ανοιχτή δημοπρασία όπως είπατε. Ωραία, βέβαια θα χρειαζόταν ένα ποσό αρκετά μεγάλο γιατί η ΑΝΚΟ όταν κάναμε την προγραμματική έχει μια για όλους τους δήμους έκπτωση 50% επί του ποσού για όλους τους δήμους γιατί και οι 13 δήμοι μετέχουμε, είμαστε στην ΑΝΚΟ. Ήταν αναπτυξιακός οργανισμός και μπορούσαμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μακάρι να ήταν η ΑΝΚΑΣ. Η ΑΝΚΑΣ δεν μπορεί να κάνει, δεν έχει τεχνική επάρκεια, δεν είναι αναπτυξιακός οργανισμός. Μπορεί να διαχειρίζεται μόνο το Λίντερ. Τη δεκαετία του 90, πολλά έργα του Δήμου Καστοριάς γινόταν τότε μέσω της ΑΝΚΑΣ. Με κάποιες αναθέσεις. Δεν υπάρχει επάρκεια της ΑΝΚΑΣ. Μονόδρομος λοιπόν ήταν η ΑΝΚΟ ή ένας άλλος
13: θεωρητικά οργανισμός αναπτυξιακός στην Αθήνα ή κάπου αλλού. Εντάξει, νομίζω ότι συμφωνούμε ότι ο μόνος αναπτυξιακός οργανισμός στη Δυτική Μακεδονία ήταν η ΆΝΚΟ και εκεί πήγαμε. Και με μία έκπτωση, αν θυμάμαι καλά, 50%. Έτσι λοιπόν έγινε η σύμβαση και ξεκίνησαν τα παραδοτέα για να κερδίσουμε όλο αυτό το χρόνο, γιατί ήμασταν, όπως είπα, πολύ πίσω. Να μπω λίγο σε ένα κομμάτι τεχνικό που είπατε. Τέλος πάντων, ακολούθησαν οι διαβουλεύσεις στο στάδιο της προμελέτης και οι παρατηρήσεις και μετά την παρουσίαση και την ψήφιση εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ακολούθησε και μία και κάποιες παρατηρήσεις εκπρόθεσμα μένα από τους μόνιμους κάτοικους της περιοχής και όλα αυτά ελήφθησαν υπόψη, οι οποίοι στην ουσία το μόνο θέμα κατά τη διαβούλευση να πω τέθηκαν διάφοροι προβληματισμοί, θα τους πω πολύ γρήγορα. Αυτό που είχαν θέσει οι μόνιμοι κάτοικοι ήταν, επειδή και με την κυκλοφοριακή που συζητούσαμε πριν γνωρίζουμε τον αριθμό των μόνιμων, τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων, το θέσω στάθμευση για τους μόνιμους κάτοικους, το πρόβλημα εστιάζεται πολύ, να το πω, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή από την οικοδομή του Τουμπίδη, στη συνέχεια η οικοδομή που ήταν εκεί του Κυριτόπουλου, του Κολάρα, του Αξιώτη και μέχρι την οικοδομή του Δέδη. Σε εκείνα τα σημεία, επειδή είναι αυτές οι μεγάλες οικοδομές, εκεί υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα της στάθμευσης. Γι' αυτό είχαμε δώσει μία λύση έναντι του δρόμου από τη μεριά της λίμνης να δημιουργήσουμε 10 θέσεις στάθμευσης, γιατί πιο κάτω εξομαλύνεται το πράγμα, δεν έχει πολλές κατοικίες. Τέλος πάντων, οι μόνιμοι κάτοικοι ζήτησαν να αλλάχτεί αυτό και ίσα ίσα δεν είχαμε καμία αντίρρηση. Όλο το θέμα γινόταν για να εξυπηρετήσουμε εκεί μια κατάσταση και έτσι αυτές οι 10 θέσεις για να πιάσουμε τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων στην ουσία μοιράστηκαν σε όλο το κομμάτι της παραλίας από την πλευρά της λίμνης και ιδίως εκεί που είναι τα αντιλιοστάσια της ΔΕΙΑΚ, που θα πρέπει να είναι και επισκέψιμα μπροστά από τα αντιλιοστάσια της ΔΕΙΑΚ. Άρα λοιπόν για τις θέσεις στάθμευσης έχω να πω αυτό. Τώρα καταργούνται θέσεις στάθμευσης, άμα θέλετε να μπούμε τώρα στην ουσία του σχεδιασμού. Καταργούνται θέσεις στάθμευσης. Καταργείται στην ουσία η θέση στάθμευσης από την πλευρά της λίμνης. Παραμένει η θέση στάθμευσης από την πλευρά των καταστημάτων. Αυτό είναι μία αλλαγή. Και γιατί γίνεται αυτό? Όπως το είχαμε αναλύσει, αυτή τη στιγμή σήμερα, κύριε Αναστασίου, δηλαδή όταν σχεδιάστηκε η μελέτη, έπρεπε να πάρουμε κάποιες σταθερές. Θέλουμε καταστήματα, θέλουμε τραπεζοκαθίσματα κάτω από τον δρόμο ή όχι? Ομόφωνα όλοι είχαμε πει χρειάζεται να υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα από τη μεριά της λίμνης. Πόσο χώρο πρέπει να έχει ένας πεζός? Είχαμε πει ότι το ελάχιστο πλάτος για να περνάει ο πεζός στην παραλία είναι 5 μέτρα. Δεν μπορεί να είναι στα 2,5 μέτρα που είναι τώρα. Άρα πώς δημιουργείται ο σχεδιασμός και με κάποιες βασικές σταθερές. Άρα 5 μέτρα ο πεζός θα έχει έναν ποδηλατόδρομο, μία σύγχρονη νέα ανάπλαση. Και να το πω αλλιώς, μπορεί να μην έχει. Εδώ συζητάμε όλη την ώρα για βιώσιμη αστική κινητικότητα και όλα αυτά. Λοιπόν, δεν μπορούσε να μην έχει έναν ποδηλατόδρομο. Επομένως, το πλάτος του ποδηλατοδρόμου των 2,5 μέτρων, το πλάτος των πεζών τα 5 μέτρα, το πλάτος των καταστημάτων, το οποίο θα είναι περίπου στα 6 μέτρα, και ένα πεζοδρόμιο προς τη μεριά του δρόμου, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Δεύτερο βασικό, θα έπρεπε να έχουμε αξιοπρεπή πεζοδρόμια από την πάνω πλευρά των οικοδομών, γιατί μετά τη στροφή για να πάνε στο ζωνάρι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Και εκεί λοιπόν είπαμε ότι ναι, πρέπει να έχει κανονικά πεζοδρόμια τουλάχιστον 2,05. Τηρήθηκε και αυτό και με ένα σταθερό πλάτος δρόμου 6,5 μέτρων, γιατί σήμερα η νότια παραλία που είναι ο πιο κεντρικός δρόμος όπως είπατε έχει πλάτος 5,5 μέτρα. Είναι ένας στενός δρόμος. Επειδή έχουμε παρκάρισμα αριστερά-δεξιά. Να πω για την ιστορία, επειδή το είπατε. Όταν κατασκευάστηκε η παραλία, γι' αυτό και θα δείτε ότι τα δέντρα από την πλευρά της λίμνης είναι δίπλα στο κράσπεδο, είχε σχεδιαστεί ένα μέτρο μεγαλύτερο το πεζοδρόμιο. Το οποίο μετά από κάποιες αντιδράσεις ή δεν ξέρω τι κάνανε, το κόψαν το πεζοδρόμιο, και αυτό το δέντρο είναι ακριβώς πάνω στο κράσπεδο. Για να γίνει μια θέση στάθμευσης. Λοιπόν, όσον αφορά τη στάθμευση, λοιπόν, είπαμε ποιο βασικό κριτήριο θα κρατήσουμε Οι 118 θέσεις που είναι για τους μόνιμους κατοίκους θα υπάρχουν στην παραλία και θα λειτουργήσουμε ως, θα είναι αυτοί που θα δικαιούνται να παρκάρουν. Ας το πούμε με την μπλε γραμμή που έχει η Θεσσαλονίκη. Και, με μπλε γραμμή. Όχι, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να βάλουμε και με τις πινακίδες. Οι θέσεις θα είναι για τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίες επαρκούν. Και από εκεί και πέρα κάποιες βασικές θέσεις για φορτοεκφόρτωση, θέσεις αμαία που είμαστε υποχρεωμένοι το 4%. Έτσι λοιπόν σχεδιάστηκε για να καλύψουμε και όλες τις άλλες ανάγκες. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Εγώ δεν είδα πολλές αντιδράσεις, τουλάχιστον στη διαβούλευση, όσον αφορά, δεν βγήκε κάποιος να πει δεν θέλω τόσες, ότι οι θέσεις στάθμευσης πρέπει να μην μειωθούν. Τουλάχιστον στα πρακτικά της διαβούλευσης.
14: Ποιοι είχαν προσκληθεί για τη διαβούλευση,
13: πώς έχετε θυμάστε? Είναι συγκεκριμένα 40 φορείς και κάποιοι κάτι. Όπως έβγαινε η Επιτροπή Διαβούλευσης τότε. Δεν λέω ότι δεν θα είναι, ότι σαφώς από, έχοντας, καταργώντας 100 θέσεις θα υπάρξει θέμα. Αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε κιόλα. Άμα θέλουμε να μιλάμε για μια παραλία, για το μέτωπο το μπροστά στη λίμνη, άμα θέλουμε να έχουμε ότι θα μπορεί αυτό να έρχεται ο επισκέπτης και να μην βλέπει όλο αυτό όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, δεν γίνεται να έχει θέσεις στάθμευσης και αριστερά και δεξιά. Γίνεται θυσιάζοντας άλλα πράγματα. Να μην έχεις καθίσματα, να μην έχεις ποδηλατόδρομο, να μην έχεις άλλα πράγματα, ναι. Αν θέλουμε όμως να κρατήσουμε τις βασικές σταθερές μιας σύγχρονης παραλίας, αυτά είναι τα μέτρα. Άλλαξε η χωροθέτηση 10 θέσεων στάθμευσης μετά από συλλογή υπογραφών κάποιων κατοίκων. Οι οποίοι θεωρούσαν ότι κακώς τις βάζεις μπροστά στις οικοδομές μας, πρέπει, αυτό θα είναι μια όχληση οπτική και θέλουμε να διαμοιραστούν σε όλο το μήκος της παραλίας και φυσικά έγινε. Τώρα, όσον αφορά τα υλικά που αναφέρεται, πέτρα προβλέπεται, γιατί ακούω πλακάκι, πού έχει μπει πλακάκι σε ανάπλαση. Και το επαναλαμβάνω, και οι πλατείες εδώ πέρα πέτρα έχουν κάτω. Δεν έχει πουθενά πλακάκι, γιατί έχουμε δει και διάφορες. Πέτρα, πάχους 5 εκατοστών. Και φυσικά τα υλικά, και θα έρθω στο τέλος με αυτό για τις εκκρεμότητες, θα περάσουν και από τον έλεγχο της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής. Να πω τώρα λίγο για το πού είμαστε, δεν ξέρω αν σας κάλυψα σε όλα. Τώρα, για το αν, και θα το ξαναπώ, το είχα πει, αν αυτό θυμίζει πλατεία, την παραλία της Θεσσαλονίκης, να πω ότι και η παραλία της Θεσσαλονίκης όμως είναι μια παραλία, δεν έχει καμία σχέση με τις Καστοριάς, έχει ένα πλάτος 100 μέτρων. Επίσης είναι μια παραλία η οποία έχει βραβευτεί επανειλημμένως. Και να σας πω, κύριε Αναστασίου, το έχω πει, το έλεγε ο Χατζηδάκης, ένα ταλέντο αντιγράφει, ο ατάλαντος μιμείται. Δεν είναι κακό να αντιγράψεις κάτι, αν θεωρείται αντιγραφή αυτό. Αν ακόμα και αυτό το έχετε πάρει, δεν είναι κακό να αντιγράψεις κάτι το οποίο είναι αξιόλογο και βραβευμένο.
14: Μα δεν είμαστε ατάλαντοι όμως. Δεν είμαστε ατάλαντοι όμως.
13: Λέω, ο ταλαντούχος αντιγράφει, ο ατάλαντος μιμείται. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά. Και λέω για το πράσινο. Και μία ενέργεια που, καταρχήν για τα δέντρα, γιατί τέθηκε και τότε, δεν κόβεται κανένα πλατάνη, τα οποία ξεκινάνε λίγο, το πρώτο είναι λίγο πριν την Πίτσα Ρώμα, μόνο αυτό το πρώτο και μάλλον θα σωθεί τεχνικά, τα πλατάνια δεν πειράζονται. Από τα δέντρα που κόβονται, καταρχήν σίγουρα είναι λιγότερα, γιατί κάποια έπεσαν και με την προηγούμενη κακοκαιρία και κάποια είναι επικίνδυνα. Και βέβαια στην πλατεία είχαμε άλλες αντιδράσεις ότι κόβουμε δέντρα. Τώρα εδώ τα δέντρα που φυτεύονται είναι τριπλάσια, έτσι. Γιατί επιλέχθηκε το σύστημα σκίασης, μάλλον η σκίαση του χώρου να γίνει με δέντρα. Από εκεί ξεκινήσαμε. Και ακόμα και στην παραλία, μα πάτε της Θεσσαλονίκης, μετά από 6-7 χρόνια, όλα αυτά τα πράγματα λύνονται και έχουν μεγαλώσει, γιατί την παραλία δεν την κάνουμε τώρα. Η παραλία έγινε το 86, το 26 και μπορεί να γίνει ξανά μετά από 40 χρόνια. Το γκαζόν, το οποίο σήμερα έτσι, πάνω στο οποίο βρίσκονται όλα τα τραπεζοκαθίσματα, γιατί άλλαξε η ρύθμιση περί Αιγιαλού και πρέπει να τραβηχτούν από τη λίμνη. Όλα τα καθίσματα είναι πάνω στον καζόν. Πώς θα γίνει τώρα? Δηλαδή, συμφωνούμε ότι δεν μπορεί τον καζόν να είναι προς τη μεριά της λίμνης για τον πεζό. Δεν έχει νόημα κανένα να είναι εκεί που είναι τα τραπεζοκαθίσματα. Δεν έχει νόημα κανένα να είναι στον ποδηλατόδρομο. Αλλά συγγνώμη, τα δέντρα δεν είναι πράσινο? Και τα οποία θα έχουν και θα προσφέρουν και τη σκίαση. Τώρα για το πρώτο διάστημα, άμα σε κάποια φάση που δεν κόβονται όλα τα δέντρα, δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό, υπάρχει και η μελέτη η φύτευσης που δείχνει αναλυτικά ένα-ένα ποιο δέντρο κόβεται και πόσα δέντρα μένουν. Δεν ξέρω πώς διέρευσε ότι όλα τα δέντρα θα κοπούν. Δεν νομίζω ότι έχω να πω, πιστεύω να σας κάλυψα, να πω τώρα για το χρονοδιάγραμμα. Αυτή τη στιγμή μάλλον έχουμε την ένταξη, ήρθε στον προϋπολογισμό. Τι εκκρεμότητες έχουμε για να πάμε στη δημοπράτηση? Καταρχήν ο στόχος είναι να έχουμε σύμβαση μέσα στο 26. Αυτός είναι ο στόχος. Δημοπράτηση προς το καλοκαίρι και σύμβαση εντός του έτους. Το πρόγραμμα, το deadline το έχει μέχρι τον Ιούνιο του 27, τη νομική δέσμευση. Τι απομένει για να δημοπρατηθούν, για να πάμε στη δημοπράτηση? Θέλουμε την Αρχιτεκτονική Επιτροπή και βασικά πρέπει να πάρουμε την άδεια χρήσης έργου από το Ελληνικό Δημόσιο, από το Υπουργείο Οικονομικών, επειδή είμαστε στην κτηματική. Είχαμε κάνει το 22 πολλές ενέργειες, είχαμε πάρει τα περιβαλλοντικά, είχαμε πάρει απαλλακτικό, είχαμε κάνει ακτομηχανικές. Είχε μπει τότε ένα θέμα νομιμότητας της παραλίας, αν η παραλία όταν κατασκευάστηκε ήταν νόμιμη. Από τον Ιούλιο του 23 έχουμε καταθέσει το φάκελο στην κτηματική για την νομιμότητα της παραλίας και ζητάμε και τον επανακαθορισμό. Υπήρχε ένα θέμα, η ενημέρωση που είχα από τον προϊστάμενο της κτηματικής, ότι ο επανακαθορισμός αργεί γιατί δεν έχει οριστεί η επιτροπή, μέλος της οποίας πρέπει να είναι ένας λιμενάρχης και ο λιμενάρχης έπρεπε να είναι ή από την Ιγουμενίτσα, από τη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, πριν ένα μήνα νομίζω ότι κάπου έχει λυθεί το θέμα, άρα θα πάμε σίγουρα σε επανακαθορισμό, οπότε το οποίο δεν κολλεί και τη δημοπράτηση, μπορεί να κολλεί τη σύμβαση μόνο. Επομένως, είμαι αισιόδοξος ότι το καλοκαίρι θα το δημοπρατήσουμε και μέσα στο 26 να έχουμε σύμβαση. Για την εκτέλεση του έργου, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε στις πλατείες, είναι να βάλουμε τμηματικές και αποκλειστικές προθεσμίες. Έτσι πως είναι και το έργο, επειδή έχει ένα μεγάλο μέτωπο. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ένα κομμάτι θα είναι από το πάρκινγκ μέχρι εκεί που ανοίγει το κομμάτι των 15 μέτρων το παραλιακό και πάμε δηλαδή για τα πρώτα 400 μέτρα, λίγο πριν το είδηστο τέλος πάντων. Ένα κομμάτι είναι όλο το άλλο το οποίο έχει μεγαλύτερο εκεί στην Πίτσα Ρώμα που έχει μέχρι και 40 μέτρα πλάτος και το τελευταίο κομμάτι είναι εκεί που στενεύει ο δρόμος μέχρι το Σταυρό. Αυτό μπορούμε σε αυτό το έργο να κάνουμε και τμηματικές προθεσμίες και να δώσουμε τμηματικές για να πιέσουμε το χρόνο και να δώσουμε και τμηματικά και την εκτέλεση του έργου. Εγώ πιστεύω σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να μην φέρουμε απευθείας όλο το πρόβλημα στην παραλία και ένα κομμάτι επίσης μπορεί να δουλευτεί εντελώς ξεχωριστά το πάνω κομμάτι που αφορά τα πεζοδρόμια τα πάνω. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε στις πλατείες αυτό και πιστεύω ότι σε 18 μήνες είναι ένα εύλογο διάστημα που να έχει τελειώσει.
14: Σε πολλά μου απαντήσατε, ναι. Ποιο είναι το μήκος της ανάπλασης? Ξεκινάμε από την Ομαρχία, ναι, και φτάνουμε
0: 700 μέτρα.
14: 700 μέτρα δηλαδή θα έχουμε ποδηλατόδρομο?
13: Ναι, είναι λίγο πριν το Σταυρό σταματάει.
14: Ωραία. Άρα μιλάμε για 700-650 μέτρα ποδηλατόδρομο, περίπου 600.
13: Ο ποδηλατόδρομος είναι λίγο λιγότερο, ναι, γιατί μετά παραμένει το τρίμετρο πεζοδρόμιο.
14: Ναι. Θέλω να πω καταρχάς για τον ποδηλατόδρομο ότι είναι δραματικά λίγο. Είναι μικρός. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, δηλαδή όποιος κάνει ποδηλάτο και καταλαβαίνει, 600 μέτρα ποδηλατόδρομος είναι 3 πεταλιές ποδηλατόδρομος. Καλύτερα να μην λέμε ότι έχουμε ποδηλατόδρομο δηλαδή.
13: Ναι, αλλά κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε για να αρχίζουν να συνδέονται όλα.
14: Ωραία.
13: Αλλιώς...
14: Άρα αυτό λοιπόν θα συνδεθεί μετέπειτα Με τι, με ανάπλαση της Κύκνων, μέσα στη συνέχεια της
13: παρχής. Όχι ανάπλαση, μπορεί να δημιουργηθεί ποδηλατόδρομο στην Κύκνο, στην πάνω μεριά.
14: Ωραία.
13: Το άλλο το κομμάτι είναι στενό μέχρι το Σταυρό.
14: Ωραία, γιατί τα, γιατί τα 600 μέτρα ποδηλατοδρόμου, καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι τώρα αστείο να λέμε ότι έχουμε ποδηλατοδρόμο.
13: Δεν το συζητάμε, αλλά δεν γίνεται να μην χωροθεί.
14: Σε ό,τι αφορά την ΑΝΚΑΣ. Είπατε ότι δεν έχει την τεχνική επάρκεια η ΑΝΚΑΣ, μόνο το Λίντερ διαχειρίζεται. Αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, βασικός μέτοχος της ΑΝΚΑΣ είναι και ο Δήμος Καστοριάς. Ωραία, ωραία, ωραία. Έχουμε λοιπόν το 1/3 της ΑΝΚΑΣ. Άρα σε μελλοντική φάση, όταν λέμε ότι η ΑΝΚΑΣ δεν έχει την διαχειριστική επάρκεια ή την τεχνική επάρκεια και εμείς ήδη συμμετέχουμε στις ΑΝΚΑΣ με ποσοστό, θα πρέπει αυτό το εργαλείο που λέγεται ΑΝΚΑΣ να το αξιοποιήσουμε. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε για μελέτες fast food, ας πούμε, στην ΑΝΚΟ. Γιατί ξέρετε, έχω την αντίληψη αυτή. Είναι δική μου, δεν πειράζει. Εγώ θα ήθελα λοιπόν τη μελέτη που αφορά την Καστοριά να την κάνει η ΑΝΚΑΣ και όχι η ΑΝΚΟ. Θα ήθελα. Ξέρανε διά το κόσμο. Προχωράμε. Πράσινο και δέντρα. Είπατε ότι δεν κόβονται τα δέντρα όλα δεξιά του οδοστρώματος, καθώς πηγαίνουμε δηλαδή προς το Σταυρό. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Και όσα δέντρα κοπούν θα φυτευτούν καινούργια, τα οποία θα είναι θα χωροθετούν.
15: Κύριε Τσανούσα, το μικρόφωνο.
13: Θα χωροθετούν και τον δρόμο. Ωραία. Που θα έχουν που θα έχουν τα καταστήματα.
14: Ξέρετε γιατί σου το λέω. Ναι. Οι που μπήκαν θα είναι ωραία σε κάποια χρόνια, τώρα είναι μικρά. Με αποτέλεσμα το καλοκαίρι εκεί να καίγεται ο τόπος. Δηλαδή θα περάσουν χρόνια για να αξιοποιηθεί καλοκαίρι εκείνη η πλατεία ημέρα. Γι' αυτό το λέω και επιμένω για το πράσινο. Κάτι ακόμα που θέλω να ρωτήσω. Είπατε και μόνο σας ότι οι θέσεις που μειώνονται τη στάθμευση είναι σχεδόν κατά το ίμιση, δηλαδή όλες οι δεξιά...
13: Λίγο,
14: ας πούμε το 40% των θέσεων στάθμευσης. Επομένως θα πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, να το κάνει εκτίμα ότι το 40% των θέσεων που υπάρχουν σήμερα δεν θα υπάρχουν.
13: Να πω μόνο, δεν ξέρω αν το από το κομμάτι, μετά την οικοδομία, ας πούμε, του Τουμπίδη, μετά που μπαίνουμε στο στενό, θα έχει στάθμευση από τη μεριά της λίμνης εκείνο το τμήμα. Έτσι, εκεί δεν καταργείται.
14: Όχι, ναι, το κατάλαβα αυτό. Ναι, κατανοητό. Επίσης, θέλω να ξέρω αν θα ζητήσουμε με αφορμή την ανάπλαση της Νοτιού Παραλίας από τα, από τα καταστήματα εστίασης να φέρουν τα ίδια τραπεζοκαθίσματα, τις ίδιες τέντες, γιατί είπατε ότι πήραμε την απόφαση να πούμε ότι θα επιτρέψουμε τραπεζοκαθίσματα. Μετρήσαμε και είπαμε 5 μέτρα πριν το πεζοδρόμιο κτλ. Θα ζητήσουμε να υπάρξει μία, να ομονοήσουν, να συνοηθούν για το σχετικό αποτέλεσμα και εικόνα της περιοχής να φέρουν.
13: Έπεται, όπως θα έρθει κανονιστική και για τις πλατείες και για τον Τολουτσό, θα έρθει και για.
14: Έπεται, όπως θα έρθει κανονιστική.
13: Όχι, έπεται του έργου.
14: Ναι, ναι, κατάλαβα. Είπατε επίσης ότι. Μάλιστα είπατε και ένα ρητό του Χατζηδάκη, το έμεινε ότι όποιος αντιγράφει, πώς το είπατε ακριβώς?
13: Ένα ταλέντο αντιγράφει,
14: ο ατάλλαντος μιμείται. Πολύ ωραία. Ξέρετε, ωραία, κατανοώ ότι θέλουμε να αντιγράψουμε, αλλά...
13: Όχι, αυτό είπαν ότι επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά, το είπατε κι εσείς, ότι είναι αντιγραφή της Θεσσαλονίκης, που δεν είναι έτσι. Η Θεσσαλονίκη έχει 100 μέτρα πλάτος.
14: Ναι.
13: Αλλά ακόμα και αυτό να.
14: Δεν θα έπρεπε όμως να μπαίνει καν σε σύγκριση και ως μέγεθος, υπό την έννοια ότι η Θεσσαλονίκη είναι 1 εκατομμύριο. Και η Θεσσαλονίκη είναι 1,5 εκατομμύριο και έχει άλλες ανάγκες τέτοιου τύπου. Και είναι άλλο πράγμα εδώ αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς. Εμένα αυτή είναι η αγωνία μου, δεν είναι κάποια άλλη.
13: Δεν είπαμε ότι αντιγράψουμε. Εσείς το βάλατε αυτό.
15: Θα σας διακόψω λίγο.
14: Ναι.
15: Είχατε 5 λεπτά εσείς και άλλα 7 ο Δήμαρχος να απαντήσει.
13: Ναι.
15: Και είμαστε μισή ώρα σε αυτό το θέμα.
14: Ωραία. Με συγχωρείτε
15: απλά
14: πολύ.
15: Για να τηρούμε και λίγο τους κανόνες του Συμβουλίου.
14: Τελειώνω, αλλά έπρεπε να διακόψω τον Αντιδήμαρχο, κυρία Πρόεδρε. Εγώ στα 4 λεπτά έκανα την τοποθέτησή μου και ήθελα να κάνω τις διευκρινήσεις.
15: Ο Αντιδήμαρχος
14: οργίασε με τον χρόνο.
15: Έχετε για τις διευκρινήσεις.
14: Εν διάφορη περιπτώσει κλείνω και τελειώνω και λέω ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Νομίζω και το είπατε ότι πρέπει να ενημερωθεί η κτηματική υπηρεσία, έτσι δεν είναι? Διότι είναι απαραίτητο.
13: Πάρουμε άδεια χρήση.
14: Για να δοθεί άδεια χρήση. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
16: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Σύνδεση με Α Radio 98,9.
3: Αλφα 94,7.
17: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
18: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
3: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
19: Ο πόλεμος, ο Τραμπ και το Ιράν, μην ψάχνετε. Είναι αυτό που λέμε τον τελευταίο συνεχώς καιρό. Και όχι μόνο εμείς, όλοι το λένε. Με τις αντιφάσεις, τις υπαναχωρήσεις, τις περίεργες δηλώσεις και δεν ξέρει κανείς ακριβώς τι γίνεται ή τι θα γίνει. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Τραμπ θα πάει στην Κίνα στις 15 Μαΐου. Ίσως εκεί διευθετηθούν κάποια πράγματα. Η Κίνα ήδη παίζει παρασκηνιακά ρόλο στην διευθέτηση, αν είναι δυνατόν, αυτής της ιστορίας. Πάντως, η τελευταία δήλωση στο ABS, αν δεν απατώμε, του Ντόναλντ Τραμπ ήταν, τι να πεις, ήταν ένα ακόμα στοιχείο της όπερα μπούφα. Τι δήλωσε ο άνθρωπος? Ότι τα πλήγματα εναντίον του Ιράν ήταν απλώς ένα χτύπημα αγάπης. Δεν ξέρω, εκεί σηκώνεις τα χέρια και σιωπάς. Σαν σήμερα, το 1990, έφυγε από τη ζωή ο Απόστολος Καλδάρας, ένας συνθέτης με πάρα πολλές επιτυχίες. Πάρα πολλά τραγούδια τραγούδησαν εξαιρετικοί ερμηνευτές και έχουν γράψει στίχους για τα τραγούδια και ο ίδιος έγραφε. Λοιπόν, και λέω να αποδράσουμε για λίγο από αυτό το σκηνικό. Είναι και ομιχλώδες σήμερα το σκηνικό εδώ στην Αθήνα μας και να πάμε μια βόλτα στα Αλγέρη. Προτιμήσαμε μια έκδοση παλιά, είναι η πρώτη εκτέλεση, μια έκδοση, εκτέλεση από το Duo Harma. Έκτοτε το τραγούδισαν πάρα πολλοί δικοί μας ερμηνευτές και άλλοι.

0: Τι άλλο έχουμε αυτές τις μέρες? Είχαμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνεδρίασε πότε, το 25 νομίζω, τελευταία φορά. Τέλος πάντων, δικαίωμά τους, δικαίωμα του Πρωθυπουργού όποτε θέλει. Αλλά κρίνεται όμως και από τα μίντια και από τους ίδιους τους βουλευτές. Εν πάση περιπτώσει, σκοτωμός δεν έγινε, αλλά δεν ήταν εντελώς ήρεμη αυτή η διαδικασία. Το κυριότερο στοιχείο της ήταν η επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη εναντίον του Νίκου Δένδια. Δεν τον ονομάτισε, αλλά χωριό που φαίνεται, Κολοάουζο δεν θέλει. Αυτό τι σημαίνει? Επειδή είναι προσωπική η αντίθεση, τι ακριβώς γίνεται? Ας είμαστε καθαροί. Αυτό που έγινε με την επίθεση εναντίον του Δένδια, που δεν είναι η πρώτη φορά, αποκαλύπτει τα μέλλοντα να συμβούν στη Νέα Δημοκρατία αν χάσει την εξουσία. Δεν ξέρω αν θα είναι ξανά υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πάντως ο Δένδιας, όπως δεν έχει μιλήσει ποτέ ο άνθρωπος, όπως λένε και στο κουρμπέτι και στα μίντια και παντού και στις εφημερίδες, αυτό λέγεται. Και λένε και για τον Πιερακάκη ότι θα διεκδικήσει. Εν πάση περιπτώσει όμως, η βολή αυτή έχει στόχο και είναι, κατά τη γνώμη μας, αυτό που θα συμβεί αν ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία χάσουν την εξουσία. Κατά τα λοιπά, επειδή γίνονται και πολλές κουβέντες για τις μεταγραφές, δεν πάει τζάκρι, ο Καστανίδης ετέθη εκποδών με αυτή την ανόητη διάταξη που πέρασε από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, και γίνεται πολύ κριτική στο Φαραντούρη, που όντως ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτοποιήθηκε, είχε κάποιες επαφές με την Καριστιανού, τελικά πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Ασφαλώς και είναι αρνητικό στοιχείο, αλλά ο Φαραντούρης είναι από τους βουλευτές, όλους τους ευρωβουλευτές μας, όλων των κομμάτων, ο οποίος κάνει πάρα πολύ δουλειά και καλή δουλειά. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή άκουγα πρωτήτερα τον Ανδρέα, τον φίλο μου, τον Πετρόπουλο, να λέει να κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ καμιά, ο Τσίπρας καμιά μεταγραφή. Μιλούσαν για την Μαρία Αδαμοπούλου, μία δικηγόρο, ανήκε στο ΠΑΣΟΚ και μετά το συνέδριο δήλωσε ότι φεύγει. Φεύγει διότι το ΠΑΣΟΚ είναι α, β, γ, π, ξ, δ, ξ και τα λοιπά. Με μια διαφορά, ότι η κυρία Δαμοπούλου πήγε στο συνέδριο και μίλησε και έφυγε γιατί δεν εξελέγει. Εάν είχε αυτή την άποψη για το κόμμα της, έπρεπε να τη διατυπώσει νωρίτερα και να μην πάει στο συνέδριο. Και μιας και μιλάμε για συνέδρια, το επικείμενο της Νέας Δημοκρατίας θα στιγματιστεί από την απουσία του Κώστα Καραμανλή, βέβαια, που είναι πολύ σοβαρό στοιχείο και βαρύνει το εσωκομματικό σκηνικό στο κυβερνών κόμμα. Πάντως ο Καραμανλής χτες ή προχτές είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία για τον πρωτογενή τομέα και οι επισημάνσεις του, τόσο για τον πελατειασμό, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, ήταν πολύ σημαντικές, με μια διαφορά. Και μόνο το σεβασμό, σεβασμό σε όλους, αλλά και ιδιαίτερα στον Κώστα Καραμανλή, παρότι δεν συμμερίζομαι, το πρόσημό μου δεν είναι ίδιο με το δικό του ή της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώ ότι υπήρξε μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα, με μια διαφορά. Έπρεπε να σκεφτεί, κάνοντας αυτή την ομιλία χτες, κατά τη γνώμη μου, ότι υπήρξε πρωθυπουργός της χώρας και κατά την περίοδο τη δική του έγιναν τα ίδια και χειρότερα με υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Χατζηγάκη, αν θυμάστε. Να μην τα ξαναλέμε τώρα, τα έχουμε πει και εγώ και ο Ευγενίδης, που πήγε στις Βρυξέλλες ο κύριος Χατζηγάκης και δεν ήξερε που πάνε τα τέσσερα. Και αυτά είναι καταγεγραμμένα στο βιβλίο ενός πρέσβη. Εν πάση περιπτώσει, δεν προλαβαίνουμε, ίσως αργότερα, να ακούσουμε το Λαύριο του Βαγγέλη Κορακάκη, και το επέλεξα γιατί. Γιατί το 1896, σαν σήμερα δηλαδή, υπήρξε μια μεγάλη απεργία των μεταλλορύχων στο Λαύριο. Δύο φύλακες σκότωσαν δύο απεργούς, ανταπέδωσαν οι απεργοί σκοτώνοντας δύο φύλακες, και μετά η κατάσταση, μετά τα φωνικά αυτά γεγονότα, ηρέμησε και πήραν και κάποια στοιχειώδη αύξηση η απεργή. Και επίσης Το 1972 ο Paul McCartney, ο γνωστός μας, κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο «Give Ireland back to the Irish», «Δώστε την Ιρλανδία πίσω στους Ιρλανδούς». Ο McCartney, έτσι, αλλά το BBC απαγόρευσε τη μετάδοση του τραγουδιού. Διαφημίσεις.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio, λοιπόν, αυτό το σταθμό ακούτε. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο Γιώργος Τράπαλης, ο φίλτατος Γιώργος Τράπαλης, αναλυτής δεδομένων της Good Affairs, και θα μιλήσουμε φυσικά για αυτό τον ποταμό των δημοσκοπήσεων που είχαμε αυτή τη βδομάδα. Καλώς ήρθες, Γιώργο, στην συχνότητά μας.
9: Καλημέρα, Γιάννη. Και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε συχνές ομιλίες, γιατί θα έχουμε ποταμό συνεχών δημοσκοπήσεων μέχρι τις εκλογές.
0: Υπήρξε κάτι πέραν των δημοσκοπήσεων που αναφέρθηκε και δεν διαψεύστηκε μετά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν πολύ ωραία, και αυτό είναι θετικό βέβαια. Ένας βουλευτής είπε κάτι στον Πρωθυπουργό για εκλογές, πότε και τα λοιπά, λέει πάντως μετά την έκθεση. Είναι η πρώτη φορά. Εντάξει, μετά την έκθεση είναι για το 27. Αλλά μετά την έκθεση πάρα πολλοί επισημαίνουν ότι ίσως είναι ένα... ότι δείχνει χρονικά με το δάκτυλο ο Πρωθυπουργός το φθινόπωρο το 26. Εν πάση περιπτώσει όμως ζούμε ήδη σε προεκλογική περίοδο, έχω την αίσθηση.
9: Για την ακρίβεια δεν αναιρεί το φθινόπωρο το 26. Αυτή είναι η πιο σωστή έκφραση, θα λέγαμε.
0: Σωστό, σωστό.
9: Είναι μια πιθανότητα.
0: Πάρα πολύ σωστό. Λοιπόν, τι γίνεται με... τι εικόνα διαμορφώνει.
9: Είναι μια πιθανότητα.
0: Πάρα πολύ σωστό. Λοιπόν, τι γίνεται με... τι εικόνα διαμορφώνεται.

0: ακροατές και στον κόσμο οι επόμενες κινήσεις και οι επόμενες, θα λέγαμε, οι επόμενοι μήνες και πώς θα τους φανεί. Κάτι το οποίο αναγνώσαμε και φάνηκε ξεκάθαρα είναι ότι τα δύο νέα κόμματα αυτά μπαίνουν με μια ξεχωριστή δυναμική. Δηλαδή αυτό το 23-24% που ονομάζεται ως γκρίζα ζώνη, εγώ θα το έλεγα λίγο διαφορετικά, ότι είναι άτομα τα οποία έρχονται να απαντήσουν, ξαναλέμε, δεν λέμε για αυτούς που δεν ψηφίζουν και καλό είναι να κάνουμε μια ανάλυση σε αυτόν τον χώρο, είναι άτομα που έχουν ήδη προσδιορίσει την ψήφο τους σε ένα άλλο κόμμα, ναι, χωρίς να λέμε αυτή τη στιγμή ποιο,
1: ναι, ναι.
0: Και εκτός από αυτά τα άλλα, από αυτούς που ψηφίζουν άλλο κόμμα, υπάρχει και μια ξεχωριστή ένωση, υπάρχοντα κόμματα που πιθανά να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα. Δηλαδή λέμε το πιο προφανές που δεν χρειάζεται καμία ανάλυση, ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν είναι προσδιορίζοντας ψηφοφόροι άλλου κόμματος στην πρώτη κάλπη, σε μια κάλπη χωρίς τα νέα κόμματα, ναι, σε μια δεύτερη ταυτόχρονη κάλπη, όταν εμφανίζεται το κόμμα του κ. Τσίπρα, ψηφίζουν τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν πάει να πει όμως ότι δεν υπάρχουν ήδη άτομα τα οποία έχουν τεθεί υπέρ του κόμματος του Τσίπρα χωρίς να ψηφίζουν και ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη κάλπη. Όταν λέμε πρώτη κάλπη, λέμε μόνο για τη δημοσκοπήση, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Μιλάμε φυσικά για αυτά που μετράμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή μια πρόθεση ψήφου με τα υπάρχοντα κόμματα και μια πρόθεση ψήφου χωρίς τα υπάρχοντα κόμματα. Προφανώς η πρόθεση ψήφου χωρίς τα υπάρχοντα κόμματα δεν δημοσιοποιείται για απόλυτα κατανοητούς λόγους. Δηλαδή νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Πάντως με την εικόνα των τελευταίων δημοσκοπήσεων σε ό,τι αφορά τα δύο κόμματα αυτά, αλλά και το τρίτο του Σαμαρά, που από ό,τι μαθαίνω τώρα μπορεί να διαψευστούμε ότι θα αναγγελθεί και αυτό μέσα στο Μάιο, αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχω, νομίζω ότι θα συμβεί αυτό που λέμε εδώ και καιρό και ο Μιλών και άλλοι, ότι θα υπάρξει μια δραστική ανατροπή της εικόνας της δημοσκοπικής καταρχήν με την εισδοχή Τσίπρα, Καριστιανού κυρίως και δευτερευόντως Σαμαρά. Και ίσως Πασόκ, Τσίπρας και Καριστιανού να συνοθούνται διεκδικώντας δεύτερη-τρίτη θέση.
0: Εγώ μπορώ να το πω και διαφορετικά, ότι αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία τα οποία έχουμε κανείς δεν μπορεί να βάλει στοίχημα ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος και τέταρτος. Οι θέσεις από δύο
1: ούτε εγώ
0: τέσσερα
1: βάζω στοίχημα και δεν βάζω ούτε καν για τον αγώνα του σημερινού του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Αλλά δεν βάζω.
0: Εκεί νομίζω ότι είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Νομίζω
1: μακάρι
0: ότι θα τελειώσει η σειρά.
1: Μακάρι. Έβαλα στοίχημα ότι θα γίνει.
0: Μακάρι το λες εσύ, Γιάννη μου, δεν έχω πρόβλημα.
1: Έβαλα στοίχημα με το Χατζή και με άλλους ότι θα γίνουν εκλογές το 26 και μάλλον θα το κερδίσω. Αλλά τέλος πάντων, για πάμε.
0: Για αυτό το κομμάτι δεν μπορώ να μιλήσω. Σωματικά δεν μπορεί κανείς να πει, αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι οι εκλογές του, να γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο του 26, δεν είναι μια πιθανότητα η οποία θα εκπλήξει κανέναν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα πάμε το 26, αλλά αυτό είναι μια προσωπική άποψη. Ο καθένας δεν μπορεί να ξέρει με σιγουριά τι υπάρχει στο.
1: Σύμφωνοι, αλλά
0: του
1: στο ερώτημα που έθεσα σχετικά με τα τρία κόμματα που θα συνοθούνται ή θα διαγωνίζονται για δεύτερη τρίτη
0: ήδη
1: θέση.
0: Ήδη, ναι, από τις έρευνες οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί, για να μην υπάρχει καμία παρερμηνία ή ο καθένας να λέει πράγματα τα οποία ξέρει αλλά δεν έχει δημοσιοποιηθεί, βλέπουμε ότι η πολύ ισχυρή πιθανότητα να ψηφίσει κάποιος τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού και για τα δύο κόμματα φαίνεται να είναι περίπου από 8-12%.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το μπετό, να το δούμε πολύ πιο απλά και λαϊκά, που σήμερα έχουν αυτά τα δύο κόμματα όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, για να μην μπερδεύεται κάποιος το λέω,
1: ναι,
0: όχι
1: βέβαια
0: την εκτίμηση.
1: Όχι την εκτίμηση, δηλαδή, την εκτίμηση.
0: Ακριβώς. Yeah. Επειδή λοιπόν στην πρόθεση ψήφου βλέπουμε ότι εκεί περίπου είναι και το ΠΑΣΟΚ και με τη διαφορά ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως και η Ελληνική Λύση, το Κόμμα της Ελευθερίας και ούτω και η Νέα Δημοκρατία προφανώς, αναμετριούνται μεταξύ τους χωρίς τα νέα κόμματα, αυτό σημαίνει ότι τα δύο νέα κόμματα μπαίνουν με μία δυναμική η οποία μπορεί να ανατρέψει την σειρά με την μία. Δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει, αλλά γι' αυτό λέμε ότι πρέπει ο κόσμος να είναι έτοιμος να κατανοήσει ότι τουλάχιστον με τις θέσεις 2-4, να βάλουμε και το κομμάτι της πιθανής συγκράτησης δυνάμεων, γιατί φαίνεται αυτό από τον Κυριάκο Βελόπουλο και της Ελληνικής Λύσης, ναι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ λεφτά. Είναι τρία κόμματα συν ένα, ναι, τα οποία είναι σε μία απόσταση για την πρόθεση ψήφου, μιλάμε, από 3-4 μονάδες μεταξύ τους.
1: Μάλιστα.
0: Είναι,
1: Γιώργο,
0: πάρα πολύ μικρό αυτό.
1: Κάτι

0: Τελευταίο δεν προλαβαίνουμε τώρα να το συζητήσουμε, αλλά ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα. Διάβασα χθες ότι ο Κασιδιάρης ανήγγειλε ότι μόλις πατήσει το πόδι του στη γη έξω από τη φυλακή θα κάνει κόμμα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή στην θέση της πάλε ποτέ Χρυσής Αυγής. Νομίζω ότι και εκεί θα έχουμε κάποιες εξελίξεις στον εν γέννη ακροδεξιό χώρο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα το συζητήσουμε και αυτό.
1: Αυτό το κομμάτι απλά, ναι. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε, είναι μια πορεία και μια ξεχωριστή εκπομπή μόνη της. Εγώ αυτό που ξέρω και βλέπω και χωρίς καμία κρίση για το ποιόν του Ηλία Κασιδιάρη είναι ότι ακόμα και τώρα υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό κόσμου το οποίο είναι πάνω από την εξασφαλίζει κοινοβουλευτική είσοδο στο πρόσωπο του Ηλία Κασιδιάρη. Μάλιστα. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει γενικά την ελληνική κοινωνία.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής δεδομένων της Good Affairs. Ο Βίκτορ Σαμουήλ θα μας πει τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την Αθήνα και τον πληθυσμό της. Θα μιλήσουμε με την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ομιλία Τραμπ απόψε από τον κήπο των Ρόδων ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Τα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων είναι απλώς ένα χτύπημα αγάπης, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο ABC News. Για παραβίαση της εκεχηρίας κατηγόρησε η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση την Ουάσιγκτον. Ουκρανικής κατασκευής φαίνεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες στη Λευκάδα. Αν και έφερε πυροκροτητές, δεν υπήρχαν εκρηκτικά στο εσωτερικό του, σύμφωνα με πηγές. Άγνωστοι τοποθέτησαν στις 4 τα ξημερώματα αυτοσχέδιο μηχανισμό με 4 γκαζάκια στην είσοδο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο. 20χρονος εργάτης γης από το Νεπάλ πέθανε χθες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, χτυπημένος από λεπτοσπύρωση. Ακόμη 6 εργάτες γης νοσηλεύονται παρουσιάζοντας συμπτώματα φυματίωσης. Προφυλακίστηκε 28χρονος διανομέας που πέταξε πέτρες σε 6 περαστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα, τραυματίζοντας κάποια από τα θύματα του. Μένεται πυρκαγιά στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση ντρόουν, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια για τη EuroLeague. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 23 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη μία.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Α989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Ομολογώ ότι πανικοβλήθηκα σχεδόν στο όριο του πανικού όταν διάβασα προχτές ένα ρεπορτάζ που δεν ήταν ελληνικών μίντια για τον θανατηφόρο αέρα που απειλεί πόλεις και χώρες και η Ελλάδα λέει είναι στο κόκκινο. Αναφέρομαι σε αυτό το PM2,5, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, στα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια.
1: Σωστά.
0: Τι συμβαίνει?
1: Έχετε πολύ τα δίκα.
0: Τι συμβαίνει με αυτά?
1: Κοιτάξτε, ζούμε σε μια εποχή όπου έχει ανέβει η θερμοκρασία περισσότερο από ό,τι πριν και ζούμε σε εποχές, ειδικά την άνοιξη και το καλοκαίρι, με μεγαλύτερη διάρκεια, μεγαλύτερη συχνότητα και πιο έντονα φαινόμενα καύσωνα. Ταυτόχρονα όλα αυτά οδηγούν και παραδείγματος χάρη σε αυτό που βιώνουμε αρκετές φορές το έτος πλέον και στην περιοχή της Αττικής, που είναι η αφρικανική σκόνη. Επίσης, γιατί μπορεί να είναι όλη η Ελλάδα, ίσως τα φαινόμενα αυτά είναι περισσότερα στην Αττική. Στην Αθήνα που έχουμε εκατομμύρια αυτοκίνητα κάθε μέρα στους δρόμους, μας οδηγεί και πολλαπλασιάζει όλη αυτή την, το προβληματικό αέρα που αναπνέουμε.
0: Ναι, επιτρέψτε μου να πω.
1: Ευρώπη.
0: Ναι. Ήθελα να θέσω μετά, αφού μας πείτε για αυτά τα σωματίδια, το θέμα με τα οξύδια του αζότου στην Αθήνα, αλλά εν πάση περιπτώσει, για πέστε μας για τις επιπτώσεις τις βλαπτικές αυτών των σωματιδίων, γιατί αυτά που διαβάζω είναι ανησυχητικά.
1: Κοιτάξτε, οι επιπτώσεις, οι βλαπτικές, επομένως γινόμαστε, θέλω να πω, ένα hot spot, ειδικά στην περιοχή της Αττικής, βεβαίως και σε όλη τη χώρα μας. Και οι επιπτώσεις αυτές είναι καταρχήν πολύ οδυνηρές, ειδικά στο αναπνευστικό σύστημα. Οδηγούμαστε μεγαλύτερες συχνότητα σε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αλλά βεβαίως οποιοδήποτε μπορεί να επηρεαστεί, αλλά σίγουρα θα επηρεαστούν τα άτομα με χρόνια καρδιολογικά και αναπνευστικά προβλήματα. Τα άτομα αυτά επομένως θα έχουν μεγαλύτερη δυσκολία, μεγαλύτερη επιβάρηση και όλο αυτό, η μόλις το περιβάλλοντος βεβαίως δεν είναι μόνο αυτών των ατόμων, αλλά και έχουν και δυσμενείς επιπτώσεις στα παιδιά, στις έγκυες γυναίκες και στα άτομα που μπορεί να κάνουν έντονη σωματική δραστηριότητα, επομένως να εισπνέουν με ταχύτερο ρυθμό.
0: Αναφέρατε, συγγνώμη, την ένταση των φαινομένων και αναλυτικά τα αναφέρατε και σε ό,τι αφορά τη ζέστη, την αφρικανική σκόνη και τα λοιπά, αλλά υπάρχουν στοιχεία τα οποία επιβαρύνουν την κατάσταση, όπως είναι η καύση ξύλων στα τζάκια, που ειδικά στην Αττική είναι ένας ακόμη επιβαρυντικός παράγον λόγω του γενικότερου.
1: Ακριβώς, ναι. Επομένως αυτό θα λέγαμε συνεχίζει το φαινόμενο, η επίθεση του φαινομένου μπορεί να είναι και στις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές περιόδους, ειδικά με την μετακίνηση εκατομμυρίων αυτοκινήτων, αλλά όπως θέτεται πολύ σωστά, επιδείνωση έχουμε και τις ημέρες που με την καύση των ξύλων, επομένως πολύ χαμηλή θερμοκρασία και με αντίστοιχα βέβαια καιρικά φαινόμενα και το μικροκλίμα και τον αέρα που μπορεί να έχουμε εκείνη την περίοδο, όλα αυτά μπορεί να επιδρούν στο να έχουμε πραγματικά υψηλή συγκέντρωση τέτοιων μικροσωματιδίων στον αέρα και επομένως αυτά είναι τα μικροσωματίδια που μπορούν και μπαίνουν μέσα στις κυψελίδες μας, δηλαδή μπορούν να εισέρθουν πολύ πολύ μέσα στον οργανισμό μας και να προκαλέσουν όλες αυτές τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία μας.
0: Παλιότερα, κυρία Ψαλτοπούλου, στο τέλος της δεκαετίας του 80, θυμάμαι, γινόταν συζήτηση μεγάλη με πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για το νέφος στην Αθήνα. Και μάλιστα είχε υπάρξει τότε μια ατυχής δήλωση από έναν έντιμο και καλό πολιτικό ότι φέρτε μου έναν άνθρωπο που πέθανε από το νέφος. Θέλω να πω, σε σχέση με εκείνη την κατάσταση που κάπως διορθώθηκε, δεν ξέρω, η σημερινή κατάσταση σε ό,τι αφορά την επιβάρυνση είναι χειρότερη ή όχι σε σύγκριση με το παρελθόν?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να υπάρχουν και τα καινούργιες συνθήκες που είναι το ότι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια έχουμε αυξήσει στις μέσες θερμοκρασίες και φτάνουμε σε καύσωνα. Επομένως μπορεί να ήταν με διαφορετικό τρόπο τα προηγούμενα, εννοείται τώρα την περίοδο πριν 35 χρόνια ίσως,
0: ναι,
1: καταλαβαίνω
0: βέβαια,
1: την περίοδο του 90 ας πούμε,
0: ακριβώς.
1: Που υπήρχαν αυτά, με διαφορετικό τρόπο, διαφορετικά μείγματα, ξέρετε, και μικροσωματίδια από διαφορετική προέλευση. Τότε μπορεί να μην υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα, αλλά να είχαν βιομηχανίες, να υπήρχαν πολύ περιμετρικά της Αθήνας. Όλα αυτά μπορεί να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά αναπεριόδους. Αν θυμηθείτε το 85-90, μπορεί να μην είχαμε air condition. Επομένως μπορεί να είχαμε άλλες επιπτώσεις από τον καύσωνα. Όπως θυμάστε, με μεγάλους καύσωνες είχαμε θανάτους, πάρα πολλούς θανάτους, ειδικά ατόμων με καρδιαναπνευστικά προβλήματα και ηλικιωμένων. Επομένως,
0: ναι.
1: Οι επιπτώσεις πριν 30-40 χρόνια μπορεί να ήταν λίγο διαφορετικές, γιατί είχαμε και άλλα χαρακτηριστικά έτσι στη διαβίωσή μας. Τότε δηλαδή η πολύ αυξημένη θερμοκρασία και ο καύσωνας οδηγούσε σε μεγάλες απώλειες ζωής των ατόμων, που τώρα έχουμε πολύ λιγότερο, για παράδειγμα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Τα συστατικά στοιχεία της πραγματικότητας εκείνης είναι διαφορετικά. Το πρόβλημα, ναι, όμως παραμένει σε μεγάλο βαθμό με όλα τα επιβαρυντικά στοιχεία που αναφέρατε και λεπτομερώς. Τι μπορούμε να κάνουμε ως κάτοικοι της Αθήνας, ή τι μπορεί να κάνει, ή πρέπει τι να κάνει η κεντρική εξουσία, να λιγότερα αυτοκίνητα να κυκλοφορούν, δεν ξέρω.
1: Αυτό
0: ειλικρινά
1: θα ήταν προφανώς ευχής έργο, τα λιγότερα αυτοκίνητα, περισσότερο πράσινο, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Όλα αυτά, ξέρετε, τώρα όλα αυτά γίνονται και ακόμα πιο δύσκολα με τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου, οπότε έχουμε προβλήματα από αυτή την πλευρά. Επομένως είναι ένα πολύπλοκο θέμα που εξαρτάται και από το πώς πηγαίνουν και άλλες χώρες, πόσο υπάρχει αυτή η μετάβαση στις πηγές ενέργειας. Και σίγουρα τώρα, ξέρετε, ειδικά για τη χώρα μας, για την Αθήνα, το συγκοινωνιακό είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν είναι μόνο θέμα περιβαλλοντικής μόλυνσης.
0: Όχι,
1: είναι απώλειας πάρα πολλών εργατορών, γενικά δηλαδή
0: ψυχικής επιβάρυνσης είναι.
1: Ακριβώς, ψυχικής επιβάρυνσης, αυτό που ήθελα να πω,
0: ναι, ναι.
1: Ότι όλα αυτά έτσι έχουν πολλαπλές δυσμενείς επιδράσεις και σίγουρα θέλει, δεν είναι μόνο σήμαντη, με ένα ή δύο τρόπους η διόρθωση μπορεί να είναι πολυεπίπεδη, μπορεί να είναι, ξέρετε, μέσω μακροχρόνια, δεν μπορεί να γίνεται, ξέρετε, με μια εύκολη απάντηση σε μικροχρονικό διάστημα. Επομένως θέλει και μια συγκατάθεση και συνεννόηση όλων των φορέων, έτσι ώστε να πάρθουν αποφάσεις που θα κρατηθούν στην επόμενη τουλάχιστον.
0: Πάντως, και δεν το λέω για να καθησυχάσουμε κανέναν, στην ίδια κατάσταση ό,τι αφορά τα οξύδια του αζότου κυρίως και την επιβάρυνση βρίσκεται και το Μιλάνο μαζί με την Αθήνα, είναι σχεδόν στην ίδια θέση, αλλά αυτό δεν είναι προς καθησυχασμό κανένας. Κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας σε αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα.
0: Ήταν η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ. Και να η ευκαιρία να ακούσουμε το Λαύριο από το Βαγγέλη Κορακάκη με αφορμή αυτό που σας είπα, αυτό που είχε συμβεί το 1896 εκεί κάτω στη Λαβριωτική.
2: Αλφα Radio 98.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7.
1: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
7: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα τρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
0: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
9: Νούνται, κάθονται στον καναπέ τους, στο σπίτι τους, στο γραφείο τους, δεν περπατάνε, δεν γυμνάζονται. Και η χώρα μας είναι δεύτερη, πρώτη είναι η Πορτογαλία. Έχουμε ίδια στοιχεία φαίνεται με τους Πορτογάλους, αυτόν τον συμπαθέστατο λαό. Με πολλούς φίλους προσωπικά στην Πορτογαλία. Εν πάση περιπτώσει, συμβαίνει όμως και κάτι άλλο στην Πορτογαλία, το οποίο είναι ωραίο και το διαπιστώνει κανείς η διεισόμαση. Η Λισαβόνα και το Πόρτο είναι από τις πιο πολύχρωμες πόλεις του κόσμου. Δηλαδή, μπαίνεις σε μια γειτονιά και βλέπεις χρώματα κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, θαλασσί. Να είναι βαμμένα τα σπίτια. Πώς έχουμε εμείς στα νησιά μας το λευκό που καταβγάζει. Έτσι είναι στην Λισαβόνα αλλά και στο Πόρτο. Μια ωραία ατμόσφαιρα να βλέπεις και να περπατάς. Και επίσης υπάρχουν και σε πολλά σπίτια στην Πορτογαλία συνολικά και όχι μόνο στις δυο αυτές ωραίες πόλεις τα πλακάκια που είναι στους τοίχους τους εξωτερικούς των σπιτιών. Είπα Πορτογαλία. Ας κινηθούμε προς τα εκεί μουσικά και να ακούσουμε την Κριστίνα Μπράνκο.
0: Αλφα Radio 989.

είναι η Χριστίνα Μπράνκο, από τις καλές τραγουδίστριες της Πορτογαλίας. Δύο-τρία πραγματάκια που κάνουν εντύπωση, δεν ξέρω, διάβασα σε διάφορα site και τα λοιπά, για το τι έκανε μία 70χρονη, 72 χρονών, όχι 70, μία συνταξιούχος γιατρός και ένας 80χρονος. Τι κάνανε? Έχασαν πάρα πολλά χρήματα επενδύοντας σε κάτι μορφές κερδοφορίας, δεν ξέρω, κάτι πλατφόρμες, δεν ξέρω καν, και απεχθάνομαι και να πλησιάζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει τους κορόιδευαν εν ψυχρό και εκείνοι συνέχιζαν να επενδύουν χρήματα. Και ο ένας έχασε σχεδόν στο 1 εκατομμύριο, ο 80χρονος, και η άλλη κυρία, 72 χρόνων γιατρός, γύρω στις 300.250. Και κάθεσαι και λες, άνθρωπέ μου, έχεις 1 εκατομμύριο στην άκρη, είσαι 80 χρονών, τι να τα κάνεις τις επενδύσεις? Δεν ξέρω, ο καθένας έχει τον τρόπο του και να βλέπει τη ζωή συνολικά. Ίσως και αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά ο 80χρονος, να ζει με μια αίσθηση αιωνιότητας, και αυτό είναι καλό, μπορεί να του δίνει ζωή παραπάνω. Δεν ξέρω. Και κάτι άλλο που μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν ξέρω όσοι εξ ημών θυμάστε τον Κώστα Λαπαβίτσα, ένας πολύ συγκροτημένος οικονομολόγος, ο οποίος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε με τη ΛΑΕ του Λαφαζάνη, έφυγε και από εκεί κατέβηκε στις τελευταίες εκλογές με το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Μάλιστα, έχει τις απόψεις του, ήταν άνθρωπος που πίστευε ότι πρέπει να βγει η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά. Και διαβάζω ξαφνικά, έδωσε μια συνέντευξη και του λένε τι θα κάνετε τώρα, και λέει είμαι διαθέσιμος, δηλαδή ακόμα και από το Σαμαρά, του είπε η συνάδελφος, δεν θυμάμαι ποια είναι, και ζητώ συγγνώμη, και το άφησε ανοιχτό. Ομολογώ ότι έμεινα νεός, αλλά δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουμε δύο τραγούδια, αν προλάβουμε και τα δύο τα στριμώξουμε, από δύο Ελληνίδες τραγουδίστριες, από τη Μελίνα Κανά καταρχάς. Σε ένα τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου, Μιλώ για σένα, και θα κλείσουμε με το Αποκοιμήθηκα, όχι από το Διονυσίου, από την Δάνεια Τσανακλίδου, και θα σας πω γιατί επέλεξα δύο γυναικείες φωνές.

0: Εξαιρετικό τραγούδι. Μας αρέσει ο Παπακοσταντίνου. Τι να κάνουμε, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Εν πάση περιπτώσει, επέλεξα τις δύο γυναικείες φωνές γιατί είναι ιδιωτελές αυτό που κάνω. Διότι αύριο στην εκπομπούλα μου τη μουσική, 9 με 10 το βράδυ εδώ στον Αλφα Radio, όλη η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στις γυναικείες φωνές του κόσμου. Ελληνίδες φυσικά θα υπάρχουν, αλλά και γενικότερα Αφρική, Ασία, Ευρώπη και τα λοιπά, αύριο 9 με 10. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω σήμερα για τη σημερινή ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο το βράδυ στη μουσική εκπομπούλα και τη Δευτέρα κανονικά στην ώρα μας για την πολιτική μας εκπομπή. Να ευχαριστήσω και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά, καλό Σαββατοκυριακό.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Στο 5,4% εκτινάχθηκε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός από 2% τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και του 2024 σύμφωνα με την Ελστάτ. Το Μάρτιο ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 3,9%. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της χρονιάς και αποδίδεται στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς οι αύξησεις στις τιμές της ενέργειας διαχύθηκαν σε όλο το φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών, από τα είδη διατροφής μέχρι τη μεταφορά των επιβατών με αεροπλάνα. Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης. Αυτό προανήγγειλε ο Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του σε Οικονομικό Συνέδριο. Διαβεβαίωσε ότι την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από το βήμα του 7ου Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στόχος, όπως είπε, είναι το χρέος να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2029 ως προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας. Διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου εν μέσω ανταλλαγής πυρών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν στα στενά του Ορμού στα ξημερώματα, αλλά και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ομιλία θα απευθύνει στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος από τον κήπο των Ρόδων ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος δήλωσε στο ABC News πως τα πλήγματα κατά του Ιράν είναι απλώς χτύπημα αγάπης. Παράλληλα, απείλησε με βία αντίπεινα σε βάρος της Τεχεράνης αν δεν υπογράψει αμέσως συμφωνία. Η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατήγγειλε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας. Επίθεση από πυράβλους και ντρόουνς που προέρχονται από το Ιράν ανακοίνωσαν πως δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Κίνα επιβεβαίωσε ότι τάνκερ της δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς. Άλλος ένας διασώστης νεκρός στο νότιο Λίβανο από Ισραηλινό πλήγμα σύμφωνα με την πολιτική προστασία της χώρας. Ουκρανικού τύπου φαίνεται πως είναι το ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από αλλοίς σε σπηλιά νότια της Λευκάδας κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Πηγές αναφέρουν πως αν και έφερε πυροκροτητές, δεν υπήρχαν εκρηκτικά στο εσωτερικό του. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για εργαλείο εμπόρων ναρκωτικών. Επίθεση σε χρηματοαποστολή έξω από τράπεζα εξελίχθηκε σε ομηρία στη Γερμανία. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν δράστη που κρατά όμηρο τουλάχιστον ένα από τα μέλη της χρηματαποστολής. Τελευταία ενημέρωση της γερμανικής αστυνομίας κάνει λόγο για περισσότερους δράστες και πιθανόν περισσότερους ομήρους. Στη Βουλή κατατίθεται εντός της ημέρας προς ψήφιση ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, προβλέπεται σύντμηση των προθεσμιών προκειμένου οι υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται προς εκδίκαση μέσα σε ένα τρίμηνο. Ενώ για κακουργήματα προβλέπεται η έρευνα να διενεργείται από εφέτη ειδικό ανακριτή και όχι από πρωτοδίκη. Με αναδρομική ισχύ θα είναι η ρύθμιση, συνεπώς θα περιλαμβάνει και την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτοσχέδιος εμπριστικός μηχανισμός εξεράγει στις 4 μετά τα μεσάνυχτα σε φυλασσόμενο από την ελληνική αστυνομία παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Εξεράγει το ένα από τα 4 γκαζάκια με αποτέλεσμα να σπάσει ένας ιαλοπίνακας και να προκληθούν φθορές στην πίσω είσοδο του κτηρίου. Περιπολικό βρισκόταν στην μπροστινή πλευρά του κτηρίου την ώρα της επίθεσης. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας μεταφέρθηκαν τα υπολείμματα του εμπριστικού μηχανισμού, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει κρατική ασφάλεια. Σήμερα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τη Ryanair για το μέλλον της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης σε συνέντευξη που θα παραχωρήσουν στελέχη της στην Αθήνα. Κατά πληροφορίες, η αεροπορική εταιρεία θα επιστρέψει κανονικά την επόμενη τουριστική σεζόν και θα κρατήσει ορισμένες πτήσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Σε φυλακές εκτός Κρήτης μέχρι τη δίκη οδηγήθηκαν αργά χθες ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η 56χρονη σύζυγός του για συνέργεια στη δολοφονία του Νικήτα στην Κρήτη. Οι απολογίες τους είχαν προγραμματιστεί για το πρωί της προσεχούς Δευτέρας, αλλά η διαδικασία έγινε τελικά χθες υπό άκρα μυστικότητα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 28χρονος διανομέας που πέταξε πέτρες σε 6 περαστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα, τραυματίζοντας ορισμένα από τα θύματά του. Μένεται πυρκαγιά σε δασική έκταση 11.000 στρεμάτων στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση ντρόουν. Οι Ουκρανικές αρχές διαβεβαίωσαν πως δεν έχει ανιχνευθεί αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 απόψε, Παναθηναϊκός Βαλένθια με στόχο τη νίκη για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και ασθενείς λασποβροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Εβοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 15 έως 18 βαθμούς, έως 21 βαθμούς στον Άλυμο, τον Πειραιά και την Γλυφάδα, έως 21 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές λασποβροχές. Στα δυτικά, σταδιακά αναμένονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Τέλος της εβδομάδας. Κανονικά θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, αλλά δεν μπορούμε. Δεν μας συμβαίνει κάτι. Στεναχώρια και ο λόγος είναι πολιτικός. Η Θεοδόρα Τζάκρη, η πασιονάρια του αντιμνημονιακού αγώνα, που βέβαια ψήφισε όλα τα μνημόνια, αυτή η σπουδαία πολιτικός που ως βουλευτής του Πασόκ ξεσκέπασε την επιπολαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ και μετά ως βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, βουλεύτρια, όταν λέμε για ΣΥΡΙΖΑ είναι βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, καταδίκαζε τη συστηματικότητα του Πασόκ. Και στη συνέχεια ως αντιπρόεδρος του Κασελάκη τάχωνε στον επιπόλαιο ΣΥΡΙΖΑ και στο συστηματικό ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε επαφές με το ΠΑΣΟΚ, αλλά δυστυχώς της έκλεισαν την πόρτα. Είμαστε όλοι συγκινημένοι. Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο, Αφροδίτη Σιμίτη έχει βρει πένθυμα τραγούδια, τα ηχητικά κι αυτά σαν καμπάνες πένθυμες ηχούν. Ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο. Αλφα Radio είμαστε. Αλφα που είναι ελληνική λέξη. Το Radio είναι ξενικό βέβαια. Να σου πω κάτι, δεν υπήρχαν πάντα τόσες πολλές γλώσσες. Τα χρόνια τα παλιά όλοι οι λαοί επικοινωνούσαν με μία γλώσσα. Μετά τους μπήκανε οι ιδέες και τα έκανα χάλια.
5: Τι έγινε στον πύργο της Μπαβέλ? Μετά τον κατακλυσμό, η ανθρωπότητα όλη ήταν ακόμα σαν μια οικογένεια. Μια γλώσσα, μια συνεννόηση. Και τότε κατέβηκαν στην πεδιάδα της Εναάρ, στην Βαβυλώνα, και είπαν: ας χτίσουμε πόλη και πύργο που η κορυφή του να φτάνει στον ουρανό. Δηλαδή, να φτιάξουμε κάτι που να δείχνει ότι δεν χρειαζόμαστε Θεό. Και τότε, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός κατέβηκε να δει το έργο τους. Όχι γιατί δεν ήξερε, αλλά για να μας δείξει ότι ο ουρανός δεν κατακτιέται με τούβλα. Και από τότε ακούστε τι έγινε. Ο Θεός συνέχισε τις γλώσσες. Ξαφνικά ο ένας δεν καταλάβαινε τον άλλον. Άλλες λέξεις, άλλοι ήχοι, άλλες έννοιες. Και τι έγινε πρακτικά? Δεν μπορούσαν να συνεργαστούν. Δεν μπορούσαν να συνεχίσουν το χτίσιμο. Το έργο πάγωσε. Η πόλη διαλύθηκε και άρχισε ο διασκορπισμός. Ο καθένας πήγαινε με αυτούς που καταλάβαινε. Και έτσι δημιουργήθηκαν οι λαοί και οι γλώσσες. Γι' αυτό ονομάστηκε Βαβέλ. Η επιστήμη λέει ότι όλες οι ανθρώπινες γλώσσες προέρχονται από αρχαιότερες κοινές ρίζες. Δηλαδή, κάποτε υπήρχε γλωσσική ενότητα. Ακριβώς όπως περιγράφει και η Αγία Γραφή.
4: Άκου τι λένε οι επιστήμονες τώρα, έτσι. Δηλαδή, οι Εσκιμώοι μιλούσαν μια γλώσσα που ήταν η ίδια με τους Αβορίγινες στην Αυστραλία. Αλλά μετά τους ήρθε η ιδέα να πάνε σε μια πεδιάδο να κάνουν ένα πύργο και αρχίσαν να μιλάνε διαφορετικά. Έτσι δημιουργήθηκαν οι διαφορετικές γλώσσες και οι πολλοί λαοί και μας μπερδεύουνε. Βαβέλ. Σαν το περιοδικό, το θυμάστε το Βαβέλ?

0: Δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους ακόμη και άνθρωποι που μιλάνε την ίδια γλώσσα. Γιατί είναι σαν να έχουν άλλο τρόπο επικοινωνίας. Παράδειγμα, στο φέρω εμείς ευθύς αμέσως. Ο Νίκος Ιρήγος, που είναι στο πάνελ της Χριστίδου. Ο Γιώργος Λιάγκας, που προείσταται του πάνελ του πρωινού. Δύο άνθρωποι και δύο Έλληνες με την ίδια γλώσσα συναντιούνται. Τσου!
1: Ναι, δεν θα μπορούσα να συνεπάρξω μαζί του ποτέ. Ναι, ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα, ο τρόπος που προσεγγίζει τα θέματα και τα διάφορα ατοπήματα που έχει κάνει στο παρελθόν και συνεχίζει, δηλαδή, έχει γίνει πια ανέκδοτο οι συγγνώμες του Λιάγκα. Εντάξει, νησάφη πια. Τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Σταμάτα να είσαι. Μην το κάνεις. Αφού ξέρεις ότι θα κάνεις λάθος, μην το κάνεις. Σταμάτα. Δεν μπορώ, αλήθεια.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εμείς λειτουργούμε σαν και ανόκρανοι ανάμεσα στα αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Ειρήνη, αδελφοσύνη, ας απλώσουμε τα χέρια. Ας πιαστούνε και σχηματίσουνε μια καρδούλα. Νίκο, δώσε το χέρι στο Γιώργο. Γιώργο, δώσε το χέρι σου στον Νίκο. Και όλοι μαζί, έλατε στα δικά μου τα χέρια.

0: σηκώστε όλοι τα χέρια να γίνουμε μια αγκαλιά. Όλοι μα όλοι. Πέτρο Κουσουλέ, δώσε το χέρι σου στη Ζήνα Κουτσελίνη.
1: Χωρίς αγάπη ποιος μπορεί να κρατηθεί.
0: Ποιος μπορεί να κρατηθεί χωρίς αγάπη? Γιατί ειρωνεύεσαι Πέτρο συνέχεια το ψαράκι?
2: Είδες λίγο τι βγήκε η κυρία Κουτσελίνη και είπε ότι...
3: Αν κανείς, χωρίς να θίξω κανέναν, είχε ανατρέξει στο παρελθόν, θα έβρισκε απόσπασμα ότι όταν το ψαράκι...
4: Τι έγινε πάλι με το ψαράκι? Δηλαδή μου είχε γίνει εφιάλτης αυτό το ψάρι, πραγματικά.
3: Το είχα τραγουδήσει πολλά χρόνια πριν, σε καθημερινή βάση στην εκπομπή, αλλά τότε μάλλον κάποιοι δεν είχαν τη διάθεση να μου κάνουν αυτή την επίθεση. Είχαν ένα καλύτερο και θετικότερο κλίμα για το πρόσωπό μου. Ο Πέτρος Κουσουλός, του το τραγουδούσα μπροστά του και υπάρχει το στιγμιότυπο. Θα έρθει η στιγμή που θα βγει στο φως.
2: Είπες ότι δεν σου αρέσει το ψαράκι?
4: Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Μπορεί να έχει συμβεί αυτό, δεν το θυμάμαι όμως, ειλικρινά. Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι είναι απαράδεκτο το ψαράκι. Μια χαρά είναι το ψαράκι. Και μακάρι όλα τα ψαράκια του κόσμου να είναι καλά. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι δεν μου άρεσε ως θέαμα αυτό το οποίο έγινε, αυτό το χορευτικό που είχε βάλει και τον Φουκαρά το Μαλλιαρό και τα κάνανε μαζί. Αυτό είπα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ειλικρινά πάντως δεν το θυμάμαι αυτό το οποίο λες, αλλά εντάξει. Long live the ψαράκια όλου του κόσμου.
2: Αν είσαι στο αυτοκίνητο,
4: ναι,
2: και το ακούσει το ραδιόφωνο.
4: Ωραία, θα αλλάξω σταθμό.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ήταν αυτά που είπε? Γιατί μας πληγώνεις τόσο πολύ, Πέτρο? Δηλαδή πρώτα προσβάλλουμε και μετά δεν θυμόμαστε. Και παίζει το ραδιόφωνο το ψαράκι και εσύ αλλάζει σταθμό. Θα κάνουμε ένα πείραμα, βάζουμε το ψαράκι να παίξει, αλλά όχι το γνωστό ψαράκι, το ψαράκι του Μπίγαλη. Τολμάς τώρα να κλείσει την τηλεόραση ακούγοντας Μπίγαλη?
6: Ξέρω
0: το ραδιόφωνο, τα έχω μπερδέψει. Εξάλλου η τηλεόραση είναι σαν ραδιόφωνο. Η κουμπάρα μου, θα στα πούμε μετά με την κουμπάρα μου.

0: το ψαράκι. Εμείς το έχουμε ότι εύκολα μπορούμε να το έχουμε στο τραπέζι μας, αλλά οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, που πήγανε στον Άγιο Δομήνικο, βλέπανε τα ψάρια να περνάνε από δίπλα τους και ονειρευόντουσαν ότι θα τα βάλουν στη θράκα, θα τα φάνε. Δεν τα τρώγανε. Είναι μεγάλο πρόβλημα η αφαγία, σε κάνει λίγο νευρικό. Δημιουργεί έρηδες, εντάσεις.
1: Όχι, δεν απαντούσα. Σημαντήσα, μόνο σου άλεγε να απαντούσε
2: και χειριστέρα σου που ήθελε να απαντήσει. Μπροστά μου δεν είδε να πει κάτι.
3: Πήγανε κάμερες.
1: Δεν χρειάζεται να σου δώσει το λόγο κανένα για να τον πάρει μόνο σου. Μιχάλη, το έχει αποδείξει
3: εξάλλου. Δεν είχα το λόγο. Για μένα είμαστε έξι. Τόσο απλά.
4: Εκτός ομάδας δηλαδή, Μαντίσα.
3: Για μένα είμαστε έξι, Γιώργο, ό,τι καταλαβαίνει κανείς.
2: Για τον Μιχάλη, από την ώρα μέρα που μπήκε, ήθελα να με ψηφίσει. Απλά ήθελε αυτό που είπαν τα παιδιά. Μπήκε σε μια ομάδα, ήθελε να δει πώς θα το κάνει από εδώ, από εκεί, πώς θα τσιγκλήσει. Να μάθει τα κουμπιά, αυτό που είχε πει ο Δημήτρης. Τα έμαθε, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Και όσοι ακόμα κοιμούνται, πήγανε εκεί με τον Μιχάλη.
3: Τα ίδια που κάνανε και οι κόκκινοι πριν από μένα. Άρα. Δεν άλλαξε κάτι.
2: Δεν γίνεται, ρε Μιχάλη, μια ολόκληρη ομάδα μπλε και άλλοι τόσοι από εδώ πριν έρθεις να έχουμε ίδια άποψη για σένα και ακόμα να έχουν πολύ.
3: Αγάπη μου, έλεγες, θέλουμε ένα συμφάκι στην ομάδα μας.
2: Την ίδια άποψη για σένα έχουν.
3: Έλεγες, θέλουμε ένα συμφάκι στην ομάδα μας.
2: Ακόμα είναι κοντά.
3: Εσύ δεν έλεγες θέλω να
5: σταματήσω στην ομάδα μου, δεν
2: έλεγες. Στο αγωνιστικό κομμάτι, στο θέμα ότι έχεις μία αντίληψη και τα λοιπά. Εν τέλει αναθεωρώ, γιατί λάθη όλοι κάνουμε, δεν τον είχα ζήσει και έλεγα για το παιχνίδι. Ότι έπαιρνε, μίλαγε, έκανε. Εν τέλει, όχι, γιατί και χθες στην ουσία, να το πω διαφορετικά, χθες στην ουσία αυτό που έκανε ο Μιχάλης στον αγώνα που πήρε εμένα και τον Μπέντς να δώσουμε τα χέρια, ήταν σωστή κίνηση που κάποιος έπρεπε θεωρητικά να το κάνει για να πάμε παρακάτω. Κάτω. Και στην πορεία τη γύρισε και είπε δημιουργεί ένταση, υπάρχουν εντάσεις, εγώ δεν μπορώ. Εκείνη τη στιγμή τι λυπλές λοιπόν.
3: Το γουστάρω, το παιχνίδι
2: σε
3: είναι
2: ελεύθερο.
3: Άρα τι συζητάς. Μα,
2: εγώ τη συζητάω. Ναι. Ότι μία λες το ένα, μία λες το άλλο. Μία κάνεις ένα, μία λες το άλλο.
3: Όταν έχουμε αγώνα,
2: του κολλάει
3: όταν
2: ο ψήφος με αυτό που σου λέω.
3: Δεν θες να μου
6: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άρα για του χρόνου θα έχουμε τόσο ωραία στιγμιότυπα. Άρα για του χρόνου θα μπορέσουμε να έχουμε το καινούργιο Survivor. Θα είναι το ίδιο με το παλιό. Πάντως πολλοί είναι έτοιμοι να φύγουν.

0: πούμε και μια αλήθεια. Δηλαδή, πλακώνονται στο Survivor, προσπαθήσανε πάρα πολύ και φέτος, δεν είχε την τηλεθέαση που έπρεπε. Αλλά δεν συγκρίνεται με τα πλακώματα μιας άλλης εποχής. Θυμάστε το Mission, τι ωραία κομπή. Εκεί μάλιστα οι συγκρούσεις ήταν συγκρούσεις, πάγανε και πόρτες.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ξέρω ότι έχετε απορίες. Θα σας λύσω. Τι είναι ο Διακονιάρης, αυτό δεν σας απασχολεί και εμάς.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Καζίνο Μονπαρνές διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά,

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν σου έλεγα ότι έχουμε τηλεφωνικό κέντρο με το οποίο μπορείς να επικοινωνείς απλώς καλώντας το 212-212-4800

0: Ιώταρου, που την ξέρει όλος ο κόσμος. Και είναι και κάθεται σε ένα κάθισμα και την πλησιάζει ένας τύπος. Και τι συμβαίνει? Ο τύπος αυτός, το λέω για να τριχιάζω, δεν ξέρει την Παναγιώταρου. Καλά κάνουν και τον καλούν σε εκπομπές να εξηγήσει την αγνοιά του.
1: Την Παναγιώταρου, ρε Παγκάσα, όντως δεν την ήξερες τώρα, αλήθεια δεν την ήξερες?
2: Κοιτάξτε, θα σας πω την αλήθεια.
1: Ναι.
2: Δεν γνώριζα το όνομά της. Την είχε πάρει το μάτι μου κάπου στο social. Κατάλαβα από τα συμφραζόμενα. Εγώ νομίζω ήταν ηθοποιός στην αρχή, γιατί κάποιοι κύριοι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας βγαίνουν φωτογραφίες μαζί της.
3: Ορίστε.
2: Και τη ρώτησα άμα είναι ηθοποιός. Off camera γέλασε. Και αυτό.
1: Συγγνώμη, άρα εσύ πήγες δίπλα της γιατί είδες μια ωραία γυναίκα? Γιατί πίστευες ότι είναι ηθοποιός? Γιατί πήγες δίπλα της να της κάνεις τη δεψούλα?
2: Θα σας πω, εγώ καλύπτω όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Πηγαίνω σε όλα τα γήπεδα που υπάρχουν στην Ελλάδα,
1: ναι,
2: στο νέο μου κανάλι στο YouTube. Και αυτό είναι που κάνω στην ουσία. Παίρνω interactions από τον κόσμο και το βλογκάρω.
1: Ωραία.
2: Οπότε, ναι, πήγα να πάρω και μια δήλωση μια θηλυκής παρουσίας, η οποία σίγουρα θα ανέβαζε τα views.
1: Επειδή είναι όμορφη, ας πούμε, γι' αυτό λες είναι μια εντυπωσιακή ξανθιά. Πάμε, χωρίς να ξέρεις ότι είναι μια αναγνωρίσιμη, μια διάσημη όμορφη ξανθιά.
2: Κατάλαβα ότι ήταν αναγνωρίσιμη, απλά δεν ήξερα το όνομά της.
1: Ωραία, δεν κατάλαβες τώρα εσύ ότι όταν έλεγες πώς σε λένε ότι θα παρεξηγηθεί, ρε παιδάκι μου, δεν το κατάλαβες?
2: Όχι, δεν το περίμενα ότι άμα ρωτήσεις κάποιον το όνομά του θα παρεξηγηθεί. Εδώ ρωτάνε μεγάλους αστέρες όπως το Snoop Dogg πώς σε λένε και λέει για παράδειγμα Big Snoop Dogg.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν ξέρει τι Παναγιώταρου. Απίστευτα πράγματα. Εσένα δεν είπε καν, δεν δικαιολογεί για να πει ότι σε ξέρω. Κάπως. Λίγο. Αλλά σε αγαπώ τόσο πολύ. Εσένα αγαπώ τόσο πολύ. Και αν δεν θες να μου δώσεις συνέντευξη, πες το. Αφήνω.

0: και μία ταβέρνα στο γράφο. Τι πληροφορίες παίρνετε μόνο από αυτήν εδώ την εκπομπή? Πού αλλού θα τα βρείτε?
1: Για πες μου, θες να μιλώ?
0: Έχουμε και συμβουλές, κυρίως στα κορίτσια που ψάχνουν να βρουν αν θα πρέπει να μείνουν στη σχέση ή να φύγουν. Και πηγαίνουν σε ψυχολόγους, πηγαίνουν στη μάνα τους και ρωτάνε, σε φίλους, σε φίλες. Η λύση είναι μία απλή και νόστιμη. Κάνε μία φανουρόπιτα όπως η Πινελόπη Πλάκα.
2: Έκανα μία φανουρόπιτα. Δεν γελάω γιατί. Εντάξει, αυτή η εκπομπή προάγει γενικώς
3: το γέλιο.
2: Αλλά γελάω γιατί πού κολλάει η φανουρόπιτα στη σχέση.
3: Θα σου πω. Ναι. Έκανα μια φανουρόπιτα, ναι, και έλεγα.
2: Ναι.
3: Δείξε μου, ναι, άγια μου φανούριε,
2: ναι,
3: ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Σκεφτόμουν εγώ.
2: Στα ερωτικά σου.
3: Να μείνω στη σχέση.
2: Ναι.
3: Ή να φύγω από τη σχέση.
2: Πιστεύεις ότι ο Άγιος Φανούριος είναι αρμόδιος για τέτοια πράγματα σχεσικά?
3: Κοίταξε, έτσι λένε ότι, ρε παιδί μου, οι ελεύθερες κοπέλες κάνουν φανουρόπιτα.
2: Δεν είχα ιδέα, νόμιζα ότι φανουρόπιτα. Μήπως αυτό κάνω λάθος τόσα χρόνια?
3: Ότι είναι για να βρεις πράγματα, για να σου φανερώσει.
2: Νομίζω
3: κάτι.
2: Ότι είναι ή για να σου φανερώσει κάτι που έχεις χάσει πραγματικά, για να σου φανερώσει
3: το
2: κάτι πίστευα. Πιο
3: το δεν... βασικό είναι ότι οι ελεύθερες κοπέλες ή οι μαμάδες ή οι γιαγιάδες.
2: Δεν το είχα συνδέσει με γκόμενο.
3: Βεβαίως. Βεβαίως.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Και πώς καταλαβαίνεις, ποιο είναι το μήνυμα που παίρνεις? Αν τη φας όλη και δεν πάθεις τίποτα, σημαίνει ότι παίρνει το... Δεν ξέρω ακριβώς, τέλος πάντων. Η φανουρόπιτα είναι πάρα πολύ νόστιμη, έχω καιρό να φάω. Το τέλος εκπομπής δεχόμαστε πεσκέσια.

0: στην εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρος Σαμουήλ. Άνοδος στο 5,4% του πληθωρισμού στη χώρα μας τον Απρίλιο σε σχέση με τα περσινά ποσοστά που για τον ίδιο μήνα άγγιζε το 2% σύμφωνα με την Ελστάτ. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της χρονιάς. Σε πληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Οικονομικών, δήλωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης κατά την ομιλία του σε συνέδριο. Διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου εν μέσω ανταλλαγής πυρών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Με φόντο την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει ομιλία απόψε από τον κήπο των Ρόδων. Η Κίνα επιβεβαίωσε ότι τάνκερ της δέχθηκε επίθεση στο στενό του Ορμούζ. Ουκρανικής κατασκευής φαίνεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες στη Λευκάδα. Συναγερμό στη Γερμανία με ομοιρία σε τράπεζα έπειτα από επίθεση σε χρηματοαποστολή. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο, αποκλεισμένη τράπεζα. Στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια για τη EuroLeague. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με νεφώσεις και τοπικές βροχές, μέγιστη θερμοκρασία 23 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Κωνσταντίνος Γρέκα είναι εδώ, στον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά τα επιμελείτε. Βαγγέλης Περής, στο μικρόφωνο. Και άκου τώρα μια είδηση, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Ένας Γερμανός, λέει, τουρίστας, κέρδισε αποζημίωση γιατί οι ξαπλώστρες σε ένα ξενοδοχείο που ήταν στην ΚΟ ήταν κρατημένες με πετσέτες. Ξυπνούσε ο άνθρωπος, ο Γερμανός, 6 ώρα, γερμανικό νούμερο, και δεν έβρισκε καμία ξαπλώστρα και έκανε μήνυση και πήρε 900 ευρώ. Μπράβο. Έρχεται το καλοκαιράκι να πάμε να ξαπλώνουμε. Να μιλάμε τους διπλανούς, να λέμε τα ξέρεις τα νέα, ποια είναι τα νέα. Ο Μουρατίδης τα βάλε με το Λιάγκα. Α, ο Μουρατίδης, τι είπε για το Λιάγκα. Α, πού να στα λέω.
4: Δεν μπορώ. Αυτός ο Λιάγκας, δεν μπορώ. Βγαίνει τώρα και λέει ότι την έπεσε καθηγητής του. Και λέω μέσα μου, επειδή χάνει σε νούμερα, μέχρι να τελειώσει η σεζόν, θα μας πει ότι ήταν και έγκυος και επέβαλε.
5: Δηλαδή,
4: έλεο.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Εδώ που τα λέμε, δεν ήταν πολύ κομψό αυτό που είπε ο Νίκος Μουρατίδης. Μάλλον χρειάζεται μερικά πράγματα να τα προσέχουμε. Νικολή,

0: Κρήτη λέει. Η Κρήτη είναι απέναντι. Είναι η Λιβύη. Έτσι δεν είναι. Απέναντι στην Κρήτη είναι η Λιβύη. Δεν είναι βέβαια. Βέβαια. Πόσο θα είναι η Λιβύη εκεί, νομίζετε? Για πολύ, όχι. Ο Βελόπουλος που θα γίνει πρωθυπουργός έχει ένα σχέδιο. Θα πάμε να τη βομβαρδίσουμε. Δεν θα μείνει κολυμπηθρό ξύλο.
1: Έρχεται λοιπόν η ιστορία της Βενεζουέλας να επιβεβαιώσει αυτό που λέγαμε. Ότι ο ισχυρός επιβάλλεται στον ανίσχυρο. Και αντί το παράδειγμα του Τραμπ, το είχα πει πριν μήνες εγώ, να το ακολουθήσουμε εμείς, να κάνουμε ό,τι έκανε ο Τραμπ, πού δηλαδή, στη Λιβύη. Έρχονται από εκεί λαθρομετανάστες. Στέλνω το δικό μου ιδιωτικό στρατό, θέλετε, στρατό, πληρώνω μισθοφόρους και βυθίζω όλα τα σκάφη των δουλεμπόρων στα λιμάνια της Λιβύης. Τα βυθίζω όλα, δεν αφήνω κολυμπηθρό ξύλο. Και το κάνω ως κυρίαρχο κράτος που κινδυνεύει από τη λαθροεισβολή. Αντιγράφω τον Τραμπ. Εγώ αυτό θα κάνω. Θα αντιγράψω αυτό που έκανε ο Τραμπ. Δεν θα πάρω τον πρόεδρο της Λιβύης. Θα βυθίσω όλα τα δουλεμπορικά τους.
0: Ρε, πού τα σκέφτεται, τι λύση

0: Έχει γίνει εκπομπή, αλήθεια σας το λέω, απευθύνομαι στους συγκολήπτες. Έχει γίνει εκπομπή μας, η εκπομπή του Κουσουλού. Έλεος!
1: Πρέπει να σας αποκαλύψω
2: μισό,
1: και
2: μισό,
1: κάτι.
2: Μισό λεπτό, Νίκο. Μισό λεπτό,
1: έμαθε και προσπαθήσατε να το διασταυρώσω.
2: Νίκο,
1: υπήρξε ένα επεισόδιο. Ναι.
2: Μ' ακούς τώρα?
1: Το Σάββατο, πριν το φωνικό.
2: Μ' ακούς?
1: Τώρα μπορώ να δώσω και το λόγο. Έχω
2: όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν με ακούει ο Νίκος, παιδιά.
1: Δίπλα,
2: μισό λεπτό, Νίκο. Θωμά, έχεις ένα περιστέρι να επικοινωνήσω με τον Νίκο? Δεν με ακούει ο Νίκος. Σήμερα έχουμε πάθει blackout. Καταλαβαίνετε τι ζούμε, έτσι. Μεγάλες στιγμές, τηλεοπτικές στιγμές. Δεν ακούει ακόμα. Εντάξει. Να την κλείσουμε την εκπομπή τώρα. Γιατί ταλαιπωρούμαστε τσάμπα. Ορίστε. Να τον πάρουμε σε άλλο τηλέφωνο. Περιστέρι, Θωμά. Τον έχω τον Νίκο τώρα. Ωραία. Νίκο, μας ακούς? Νίκο, μας ακούς? Νίκο. Εντάξει. Δεν θα κάνουμε κουμπί. Σας είπα να αγιάσουμε το στούντιο. Δεν με ακούτε.
3: Δέκα σε ολόκληρο σύστημα αεροδρομίου.
2: Σας είπα να αγιάσουμε το στούντιο σήμερα. Δεν με ακούτε.
4: Η αρχισυντάκτρια αυτή.
2: Θελέστα και παθέστα, κυρία.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό με το περιστέρι, μην το υποτιμάμε. Είναι σίγουρο, αργά ή γρήγορα θα φτάσει. Όλα τα υπόλοιπα link και μικρόφωνα δεν λειτουργούν. Δημήτρης Παπαμιχαήλ μαζί μας. Επιβεβαιώνει το δέσιμο του ελληνισμού με το περιστέρι.

0: Κάτσε ρε στη Δημήτρη, τι πέρασε το καλοκαίρι. Έλεος, έλεος, το ξαναλέω. Τι ωραία γλώσσα που είναι ελληνική, έτσι. Άκου, τι κομψό που ακούει. Έλεος, έλεος. 24 γράμματα που σε βοηθάνε να πεις ό,τι έχεις στο μυαλό σου. Α, δεν είναι 24. Α, έχουμε μήνυμα. Τα γράμματα, λέει, του αλφαβήτου παλιά ήταν παραπάνω. Και δεν ήταν τυχαία παραπάνω, γιατί το ιερό ελληνικό αλφάβητο διατηρούσε την ιερότητά του με τρία γράμματα που η νέα τάξη πραγμάτων τα εξαφάνισε.
1: Το ελληνικό αλφάβητο αποτελείται από 27 γράμματα, τρεις ενεάδες, και έχει δοθεί από τα μεγάλα ντέβα, από τα μάχα ντέβα. Το γνωρίζεις ότι μέσα στο ελληνικό αλφάβητο αφαιρέθηκε το κόπα, το δίγαμα και το σαμπί για να σου αφαιρέσουν την δύναμη που εμπεριέχει αυτή η εκφορά του αλφαβήτου? Το γνωρίζεις ότι αφαιρέθηκε το 3, το 6 και το 9 στις τρεις ενεάδες μέσα από το αλφάβητο, ώστε να σπάσει το δυναμικό αυτού του ιερού κώδικα?
0: Τα ξέρες, Τούβλο, τα άμαθες. Τα ξέρες, τα παίξες, είπε νούμερο ο άνθρωπος. 3, 6, 9, 27. Παίξτα στο τζόκι να κερδίσεις. Γιατί το ιερό ελληνικό αλφάβητο σε βοηθάει να γίνεις πλούσιος.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Έχουμε και μπάσκετ, ξεχαστήκαμε σήμερα, ναι. Ναι. Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλες τις ομάδες, όπως λένε στην Νόβα. Μα είναι δυνατόν καλή επιτυχία να εύχεσαι σε όλες τις ομάδες? Οι μισές θα χάσουν, το ίδιο σημαίνει και σήμερα. Και θα χάσει η ομάδα, κάνω μια πρόβλεψη, που έκανε σεξ. Γιατί διαβάζουμε ότι στις Αλγύρης επιτρέπεται, λέει, να κάνουν σεξ μόλις 2 λεπτά, αλλιώς χάνουν τη συμμετοχή τους στην ομάδα και δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν καριέρα. 2 λεπτά, τέλος πάντων. Εσύ αν θες να μιλήσεις και 2 και 3 και 4 και 5 λεπτά, όσα θες, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, έχουμε και ένα email oner@alfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά? Έχουμε γνώσεις. Ας μάθουμε και κάτι. Εγώ για παράδειγμα αναρωτιέμαι τι σημαίνει γιάπερ. Γιάπερ. Αν πεις που το άκουσες, ρε παιδί, το γιάπερ. Το άκουσα βλέποντας τηλεόραση.
8: Είναι γιάπερ, είναι κοινωνική. Το γιάπερ, ρε παιδιά.
9: Ότι μιλάω πολύ σε όλους, τα πάντα, συνέχεια.
8: Καινούρια λέξη είναι αυτή.
9: Ναι, και από το γιάπ, γιάπ, γιάπ.
8: Γιάπερε. Όπω με κάνετε και νιώθω 100 ετών και δεν είμαι.
9: Λες ψέματα.
8: Όχι, δεν είμαι 100
9: ετών. Όχι, εννοώ λες ψέματα που σε κάνετε.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Είναι ωραίο αυτό που παίρνεις διάφορους ήχους και βγάζεις μια λέξη. Δηλαδή, γιάπ, γιάπ είναι γιάπερ. Παλιά ήταν τα τραγούδια που κάνανε γε, γε, γε, γε και βγήκε ο γεγιές. Έτσι με λέγανε εμένα, γιατί ήμουνα της εποχής γεγιές.
10: Για τα λίρα απόψε, για χατήρι σου χαλάω.
7: Και έχω περάσει στην ιστορία.

0: Τι ωραία εκείνα τα χρόνια τα παιδικά. Ιδιαίτερος όταν ερχόταν καλοκαίρι. Χαμός. Πηγαίναμε εκδρομές σε κάτι βουνά, απάτητα. Και βρίσκαμε διάφορα και λέγαμε, α, αυτό ξέρεις τι είναι. Είναι ο τάφος του Αχιλλέα και του Πάτροκλου. Δεν υπήρχε τίποτα βέβαια να το υποστηρίξει. Αλλά ο πεις, και τώρα ένας κύριος που βρήκε τον τάφο είχε τίποτα να το υποστηρίξει.
1: Επιτέλους, εδώ τι θα σας δείξω τώρα, μετά από τόσο κόπο. Νάτι, αυτοί είναι οι δύο δίδυμοι τάφοι του Αχιλλέα και του Πατρόκλου. Θα σας πω το εξής, θα το ψάξω μετά να δω αν υπάρχει. Δεν έχει καμία σχέση με το μακεδονική που το λένε, παιδιά, το βλέπετε. Το βλέπετε, είναι πέτρες, δεν είναι μάρμαρα. Δεν θέλει και φιλοσοφία, καμία σχέση με μακεδονικό. Είναι εκεί γύρω στο 1300 που έφυγαν και δύο από τη ζωή. Προφανώς αυτό, εκείνο που το μόνο μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει μία περίπτωση. Αν δεν έχει μεταφερθεί εδώ η πειρά, τέλος πάντων, γιατί τους κάψαν και τους δύο, να έχουν μεταφερθεί εδώ πέρα οι στάχτες, να είναι τιμητικό, να έγινε για τιμητικούς λόγους. Πάντως ήμουνα σίγουρος, το έχω βρει από το 1980 αυτό εδώ. Δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν τίποτα, μόνο χωράφια και τα λοιπά. Θα προσπαθήσω να κάνω μια κατάβαση, αν και είναι λίγο δύσκολο. Να σας δείξω πρώτα, είχε αριστερά εδώ, υπήρχε ένα μικρό γλυπτό, την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτή θα προσπαθήσω να βρω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι πάρθηκε. Και από δίπλα και εκεί, στην άλλη, εδώ, έχει ένα άσπρο άλογο.
0: Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα λέει και βρίσκεται μπροστά σε δύο λακκούβες. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η λακκούβα του Αχιλλέα και η λακκούβα του Πατρόκλου. Αχιλλεύς. Ο Λέων των Αχαιών.

0: έχει κάνει τεχνητή νοημοσύνη εγκλήματα.
1: Είχε δόξα λαχταρούσες, μα το καταφέρες που τόσο επιθυμούσες. Για το φίλο σου πήρες εκδίκηση μεγάλη, τον Έκτορα να σπάσει να...
0: Έχει εκδίκηση, είναι η εκδίκηση στα αρχαία. Υπήρχε το δίγαμα τότε. Το δίγαμα όντως υπήρχε, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι μπαρούφες.
1: Εσύ τρώες ήταν το πτώμα, μα εσύ σαν άκαρδος τον έσυρες το χώμα.
0: Ήταν, λέει, ο Αχιλλέας εκπάγλου Καλονής, πάρα πολύ όμορφος. Ωραίος ως Έλληνα. Και τώρα υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες. Δόξα τω Θεώ, διατηρείται αυτό το DNA της ομορφιάς. Το θυμάστε τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ που είχε πάει και στο Survivor. Πολύ ωραίο αγόρι. Και το λένε άνθρωποι που ξέρουν από αυτά. Το λέει ακόμα και ο ίδιος Εμμανουήλ που είναι δύσκολος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος, ο Εμμανουήλ. Αυτός που όποτε τον βλέπεις σου κόβει την ανάσα. Θα ήθελα να σου πω ότι μόλις ξύπνησα, πίνω τον καφέ μου και σε λίγο θα κάνω την δίωρη γυμναστική μου για να διατηρήσω αυτό το καλογυμνασμένο πρωταθλητικό κορμί μου. Θα ήθελα να σου πω ότι σήμερα σου μιλάω ξυρισμένος, λαμπερός, με τα πυρόξενα τα μαλλιά μου και φορώντας μία μπλούζα από τη συλλογή μου. Αυτή τη στιγμή θα πάρω μία ανάσα από τη μύτη και θα τη φυσήξω σε όλους εσάς που κάθε μέρα κάτω από το post με πολεμάτε και γράφετε αρνητικά σχόλια. Πιστεύεις ότι το δικό σου αρνητικό σχόλιο θα το πάρω σοβαρά και θα με ενοχλήσει? Καθόλου. Αντιθέτως, με δυναμώνει. Και όλοι εσείς δεν θα με φτάσετε ούτε σε 500 ζωές. Μην το προσπαθείς, μην το παλεύεις. Δεν θα τα καταφέρεις. Ο Εμμανουήλ είναι μόνο ένας. Εγώ θα σου κόβω την ανάσα και εσύ θα με σχολιάζεις. Πολλά φιλιά και να τον ακούς τον Εμμανουήλ.
0: Κωνσταντίνε Εμμανουήλ μου, ανάσα μου, αγόρι μου, ανάσα μου, αγόρι μου, μέχρι και

0: κάτι. Βρείτε μου μία τωρινή σύγχρονη τραγουδίστρια που μπορεί να πει έτσι σαν την Τζένι Βάνα αυτό το τραγούδι. Όχι, πέστε μου εσείς. Και όταν έχω κάτι να πω, να λέω αλήθεια, θα τις πω. Παρόλο που ξέρω ότι κάποιοι προσεύχονται και θέλω να με φημώσουνε. Γιατί υπάρχει και προσευχή που μπορεί να φημώσει.
1: Γνωρίζετε ότι αν όλα όσα κάνετε πάνε στραβά, η ενέργειά σας πιθανώς έχει κλαπεί. Υπάρχει μια ισχυρή προσευχή για να σας προστατεύσει, να ανταποδώσετε κάθε κακό και να φημώσετε σε εισαγωγικά το άτομο που μιλάει άσχημα για εσάς. Αυτή η προσευχή είναι τόσο δυνατή που χρειάζεται να την πείτε μόνο μία φορά. Όποιος την θέλει, δεν έχει παρά να μου στείλει μήνυμα.
0: Με στέλνετε ένα μηνυματάκι, ξέρετε, χωρίς χρέωση. Θα πούμε κι εμείς μια προσευχή. Με τον Αντριάνο Τσελεντάνο.

Δεν πρέπει να μισείς τον ήλιο επειδή δεν μπορείς να τον βρεις. Ο ήλιος είναι πάνω μας και λάμπει. Όπως λάμπει το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί, που δεν είναι ακριβώς δελτίο ειδήσεων, είναι ας πούμε μεσημεριανό μαγκαζίνο. Το βρήκα. Μεσημεριανό μαγκαζίνο Αλφα Radio. Όλα είναι πανέτοιμα. Κάνετε μια προσευχή. Η Λίνα Κλήτου να σας μεταδώσει όλο το παλμό της επικαιρότητας. Και ναι, η προσευχή σας πέτυχε.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, Ορέστης Παπάς. Στην αρχισυνταξία, Έντινα Μόσχου. Στη διεύθυνση σύνταξης, η Έλσα Ψαρίδη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Λένα Βασιλάκου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορας Σαμουήλ. Και στα μικρόφωνα, η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Καλπάζει ο πληθωρισμός στη χώρα μας. Εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 2% τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και του 2024 σύμφωνα με την Ελστάτ. Τον Μάρτιο ο τιμάριθμος είχε διαμορφωθεί στο 3,9%. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της χρονιάς και αποδίδεται στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας διαχύθηκαν σε όλο το φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών από τα είδη διατροφής μέχρι τις αεροπορικές μεταφορές. Η Ελλάδα έχει την μεγαλύτερη και ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, δήλωσε ο Υπουργός από το 7ο Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ο στόχος, όπως είπε, είναι το χρέος να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2029 ως προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας. Διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Εν μέσω ανταλλαγής πυρών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στα στενά του Ορμού, τα ξημερώματα αλλά και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Με φόντο την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνεί ομιλία απόψε από τον κήπο των Ρόδων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο ABC News πως τα πλήγματα κατά του Ιράν είναι απλώς χτυπήματα αγάπης, ενώ απείλησε με βία αντίπεινα σε βάρος της Τεχεράνης αν δεν υπογράψει αμέσως συμφωνία. Η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατήγγειλε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας. Επίθεση από πυράβλους και ντρόνς που προέρχονταν από το Ιράν ανακοίνωσαν ότι δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Κίνα επιβεβαίωσε ότι τάνκερ της δέχτηκε επίθεση στο στενό του Ορμούζ. Άλλος ένας διασώστης νεκρός στο Νότιο Λίβανο από Ισραηλινό πλήγμα σύμφωνα με την πολιτική προστασία του Λιβάνου. Ουκρανικού τύπου φαίνεται πως είναι το ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από αλλή σε σπηλιά νότια της Λευκάδας κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Πηγές αναφέρουν πως αν και έφερε πυροκροτητές δεν υπήρχαν εκρηκτικά στο εσωτερικό του. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για εργαλείο εμπόρων ναρκωτικών. Σε ομηρία εξελίχθηκε επίθεση σε χρηματαποστολή έξω από τράπεζα στην πόλη Σιντζίνγκ στη δυτική Γερμανία. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν δράστη που κρατά όμηρο έναν τουλάχιστον από τα μέλη της χρηματαποστολής. Τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας κάνει λόγο για περισσότερους δράστες και πιθανόν περισσότερους ομήρους. Στη Βουλή κατατίθεται εντός της ημέρας προς ψήφιση η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Με αναδρομική ισχύ θα είναι η ρύθμιση, συνεπώς θα περιλαμβάνει και την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτοσχέδιος εμπριστικός μηχανισμός εξεράγησε φυλασσόμενο από την Ελλάς παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς μεταφέρθηκαν τα υπολείμματα του εμπριστικού μηχανισμού. Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια. Σήμερα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τη Ryanair για το μέλλον της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης σε συνέντευξη που θα παραχωρήσουν στελέχη της στην Αθήνα. Κατά πληροφορίες, η εταιρεία θα επιστρέψει κανονικά την επόμενη τουριστική σεζόν χωρίς να αποκλείεται να διατηρήσει ορισμένες πτήσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Σε φυλακές εκτός Κρήτης μέχρι τη δίκη οδηγήθηκαν αργά χθες ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η 56χρονη σύζυγός του για συνέργεια στη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Κρήτη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος διανομέας που πέταξε πέτρες σε 6 περαστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα τραυματίζοντας σοβαρά κάποια από τα θύματά του. Μένεται πυρκαγιά σε δασική έκταση 11.000 στρεμμάτων στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνομπίλ μετά από πτώση ντρόουν. Οι Ουκρανικές αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν έχει ανιχνευτεί αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Το 5,4% πληθωρισμός στη χώρα μας, με αυτούς που εκτιμούν τα δεδομένα να θεωρούν ως υπαίτιο για αυτή την ηλικιώδη αύξηση τις τιμές της ενέργειας, τα καύσιμα στη βενζίνη κλπ. Όμως η πραγματικότητα για όλους εμάς τους πολίτες είναι ότι αντίστοιχα φωτιά έχουν πάρει εδώ και καιρό οι τιμές στην ένδυση, στην υπόδηση και κυρίως στα σούπερ μάρκετ. Ο Σταύρος Μανοβασιώτης είναι εδώ να μας πει τι πρόκειται να γίνει και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να κάνει κάθετες και άμεσες παρεμβάσεις στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, διότι εδώ θα αρχίσουν να μπαίνουν και ζητήματα επιβίωσης για μεγάλες μερίδες του πληθυσμού.
1: Καταρχάς μιλάμε για ένα πληθωριστικό σοκ στην αγορά. Αυτό, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Αυτό το 5,4% είναι μια καθαρή ακρίβεια στην καθημερινότητά μας. Είναι φωτιά παντού.
0: Εγώ στο περιέγραψα όχι με οικονομικούς όρους, αλλά με την αγωνία ενός πολίτη και καταναλωτή. Εσύ βάλε τώρα όλη την επιστημονική, όλο το επιστημονικό περίβλημα, μπας και καταλήξουμε κάπου.
1: Νομίζω ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να το περιγράψει με τον πιο σωστό τρόπο είναι ο ίδιος ο πολίτης, ο οποίος βλέπει και τα τρόφιμα, θα σας τα πω σε λίγο, βλέπει και τα ενίκια, θα σας τα πω σε λίγο, βλέπει φυσικά και τα καύσιμα να έχουν αυτή την ανωδική πορεία. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών από την αρχή του έτους. Μία αύξηση που πιέζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τα στοιχεία είναι της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
0: Δεν θέλω να σε ευνηδιάσω, αλλά τέτοιες πληθωριστικές πιέσεις στο παρελθόν, θυμάσαι πότε έχουμε δεχθεί? Για να κάνουμε ένα flashback.
1: Πάνε πολλά χρόνια, πάει πολύς καιρός πίσω. Δεν ξέρω εάν την περίοδο που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία είχαμε κάποια αντίστοιχη μεταβολή. Θα το δω μετά. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που αντιλαμβάνομαι διαβάζοντας τους αριθμούς της Ελστάτ είναι ένα ισχυρό σοκ. Ένα σοκ που το αντιλαμβάνονται τα νοικοκυριά πρώτα και καλύτερα. Είναι μια αύξηση από το 3,9 τον Μάρτιο στο 5,4 τον Απρίλιο. Δηλαδή το λες και δεν το πιστεύεις για το πόσο μεγάλη ήταν αυτή η ανατίμηση στην αγορά. Το νέο άλμα του πληθωρισμού έρχεται σε μια περίοδο βέβαια έντονης διεθνούς ανησυχίας. Δεν δικό μας, δεν είναι εσωτερικό θέμα, σαφώς. Είναι λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της έντασης γύρω από όλη αυτή την ιστορία με τα στενά του Ορμούς, που σκάει πάνω στην αγορά ενέργειας και από εκεί και πέρα σκάει παντού. Τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται ακριβώς στους τομείς που επηρεάζουν την καθημερινότητα, στη στέγαση, στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα τρόφιμα, στις μεταφορές, στην εστίαση. Η ενέργεια είναι αυτή που καίει ξανά τα νοικοκυριά. Η πιο εκρηκτική άνοδος σημειώνεται σαν γενική κατηγορία στην γενική κατηγορία της στέγασης, αλλά εάν θα πάμε να δούμε στα επιμέρους, θα δούμε το πετρέλαιο θέρμανσης στο 53,2% πάνω, το ντίζελ στο 32,4%, το φυσικό αέριο στο 19,3%, τον ηλεκτρισμό στο 14%. Από εκεί και πέρα είναι λογικό να σου προκαλεί ταραχή αυτά τα ποσοστά και αυτά τα νούμερα. Δεν είναι καλύτερη η εικόνα στα τρόφιμα. Μιλάμε για ένα ράλι ανατιμήσεων στα βασικά είδη διατροφής. Ακούστε ποσοστά που είναι της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, δεν δικά μου. Το μοσχάρι μέσα σε ένα χρόνο βλέπεις μια αύξηση 19,2%, αρνί 13,3%, ακόμα και η φυτική μαργαρίνη 11,6%, στα ενίκια 7,4%. Τι να σας πω για τα αεροπορικά εισιτήρια, τα ξενοδοχεία και τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Νομίζω ότι αρχίζουν να ακούγονται στα αυτιά σου ως πολυτέλεια όταν η καθημερινότητά σου βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί μόνη της μια χώρα να διαχειριστεί μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, και όπως επίσης δεν είμαι σίγουρος για το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ανήκουμε, έχει την δυνατότητα έστω και αυτή τη στιγμή να λειτουργήσει με μια ταχύτητα που να μπορέσει να προλάβει τον επόμενο μήνα ή τον μεθεπόμενο μήνα, διότι έχουμε συνηθίσει αυτή την αντίδραση με τον αραμπά που συνήθως παίρνουν και ανακοινώνουν μέτρα αφού έχει τελειώσει η κρίση. Ναι. Και τι να το κάνεις όταν το 5,4 θα έχει ξαναγίνει 3,9, θα έχει φτύσει αίμα μέχρι τότε. Δεν είμαι σίγουρος καν αν τα fuel pass και τα food pass και
0: υπάρχουν αρκετοί που λένε ότι αυτά ξανεμίζονται εξ υπαρχής λόγω των πληθωριστικών πιέσεων.
1: Θα σου πω το εξής. Εγώ γενικά είμαι της άποψης ότι και ένα ευρώ να πρέπει να σου δώσουν,
0: από το ολότελα
1: να το πάρεις.
0: Είναι καλύτερο.
1: Και οι πολίτες οι οποίοι τα δικαιούνται, καμιά φορά όχι μόνο τα χρειάζονται, κάτι παρά. Η λέξη χρειάζονται δεν λέει τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή καίγονται.
0: Συμφωνώ.
1: Άρα κάτι είναι και αυτό, έστω και σχεδόν αμεληταίο. Αλλά δεν αρκούν αυτά. Πρέπει να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή χρειάζεται άλλου είδους διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης.
0: Μάλιστα. Οψόμεθα δηλαδή και κάνουμε και το σταυρό μας. Σε ευχαριστώ, Σταύρο Μονεμβασιώτη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης. Αυτό προανήγγειλε ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του σε οικονομικό συνέδριο. Ταυτόχρονα διαβεβαίωσε πως την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, δήλωσε ο Υπουργός από το βήμα του 7ου Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ο στόχος, όπως είπε, είναι το χρέος να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2029 ως προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας. Ουκρανικού τύπου φαίνεται πως είναι το ντρόν που εντοπίστηκε χθες από αλλή σε σπηλιά νότια της Λευκάδας, κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Πηγές αναφέρουν πως αν και υπήρχαν πυροκροτητές, δεν υπήρξαν εκρηκτικά στο εσωτερικό του. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για εργαλείο εμπόρων ναρκωτικών. Όλες τις πληροφορίες από τη Λευκάδα θα μας τις δώσει τώρα η συνάδελφος Βιβιάννα Βαρδί, δημοσιογράφος του ΑΗ Λευκάδα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Λευκάδα. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι ό,τι λέμε και ό,τι διαβάζουμε είναι πληροφορίες οι οποίες είναι σίγουρα ανεπιβεβαίωτες ακόμη. Να πούμε όμως τα σίγουρα, ότι έχει φύγει από χθες το πρωί που βρέθηκε και οδηγήθηκε στο τουριστικό γυροβόλιο από τους ψαράδες και το λιμενικό της Λευκάδας το μη επανδρομένο αυτό σκάφος. Έχει φύγει από την αρμοδιότητα του λιμεναρχείου της Λευκάδας, mm-hmm. Και μεταφέρθηκε στον Αστακό, εκεί όπου ξεκίνησαν οι έρευνες για το τι είναι. Να πούμε φυσικά ότι αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει φύγει η υπόθεση και από τα χέρια των λιμενικών και έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο στρατός.
0: Βέβαια, λογικό είναι. Γιατί
2: λογικό,
0: απολύτως λογικό. Άρα περιμένουμε να δούμε τι πόρισμα θα βγάλουν για να καταλάβουμε από πού ήρθε, ποιοι το χρησιμοποιούσαν, τι σκοπούς εξυπηρετούσε, αν είναι όπως λένε οι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες έμποροι ναρκωτικών που διακινούν με αυτόν τον τρόπο νέα μεθοδολογία αυτή, ή αν είναι κάτι άλλο πιο ουσιαστικό που κρύβεται από πίσω.
2: Εγώ θέλω να προσθέσω ότι το Ιόνιο, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι πολύ κοντά στην Ιταλία και πολύ κοντά στην Αλβανία. Mm-hmm. Γίνεται μεγάλη διακίνηση κατά διαστήματα, ιδιαίτερα λιγότερο τους καλοκαιρινούς μήνες, επειδή υπάρχει μεγάλη κίνηση στο Ιόνιο και περισσότερο αυτή την εποχή και ίσως και το φθινόπωρο. Υπήρξε και περιστατικό που πριν από αρκετό καιρό εντοπίστηκε κάτι αντίστοιχο, δεν γνωρίζω αν είναι ακριβώς το ίδιο παρόμοιο με αυτό, στην Ιταλία, που εκεί είχαν πει ότι πρόκειται για διακίνηση ναρκωτικών. Είναι ένας καινούριος τρόπος, εάν πρόκειται για κάτι τέτοιο, εξαιρετικά επικίνδυνος και εξαιρετικά δύσκολος.
0: Και δυστυχώς και εξαιρετικά αποτελεσματικός.
2: Ακριβώς. Επίσης θέλω να διευκρινίσω, που δεν έχει και καμία σημασία, αλλά έτσι για το ρεπορτάζ και την εικόνα που έχουν οι ακροατές, ότι το σκάφος αυτό εγκλωβίστηκε στα βράχια με αποτέλεσμα να το βρουν οι ψαράδες, οι οποίοι ψαράδες το βρήκαν εν κινήσει, δηλαδή είχε τις μηχανές και δούλευαν.
0: Σωστά.
2: Που σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση να μην μπορούσαν να το απεγκλωβίσουν από εκεί που ήταν και το εγκατέλειψαν. Κανένας δεν ξέρει. Ο στρατός δουλεύει με πολύ μεγάλη μυστικότητα και καλά κάνει. Από εκεί και πέρα ελπίζω
0: ένα,
2: ότι θα
0: ένα αναμονή των πορισμάτων και των ανακοινώσεων. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ ακριβώς. Θερμά.
2: Και εγώ.
0: Ήταν η Βιβιάνα Βαρδί, δημοσιογράφος από το ΑΕ Λευκάδα. Πολύ κατατίθεται εντός της ημέρας προς ψήφιση η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, προβλέπεται σύντμηση των προθεσμιών ώστε υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται προς εκδίκαση εντός τριμήνου, ενώ για κακουργήματα προβλέπεται η έρευνα να διενεργείται από εφέτη ειδικό ανακριτή και όχι πρωτοδίκη. Με αναδρομική ισχύ θα λειτουργήσει η ρύθμιση, συνεπώς θα περιλαμβάνει και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
3: Το είχαμε προαναγγείλει, Λίνα. Ήταν η πληροφορία, να που γίνεται πράξη. Επί της ουσίας τι λέει αυτό το διάταξη που έρχεται προς ψήφιση σήμερα το αργότερο και μάλιστα θα έρθει με το κληρονομικό δίκαιο και θα ψηφιστεί στις 20 Μαΐου. Λέει λοιπόν το εξής. Για όσους βουλευτές διώκονται, εφόσον υπάρξει βεβαίως η άδεια της Βουλής, οι δίκες θα γίνονται μέσα σε 3 μήνες όταν πρόκειται για πλημελήματα. Όταν πρόκειται για κακουργήματα, θα τα αναλαμβάνει ευέτης ανακριτής. Η ανάκριση θα τελειώνει στο μισό χρόνο από ό,τι προβλέπεται κανονικά. Τι λέει ο νόμος? Στους 8 μήνες. Έτσι λέει θεωρητικά. Πάμε επομένως στους 4 μήνες να κλείνει η ανάκριση και μέσα σε 3 μήνες θα ορίζεται και πάλι η δικάσιμος. Τώρα γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν, αυτό που έχουμε πει εξ αρχής, όταν υπάρχει μια ποινική υπόθεση σε εξέλιξη θα πρέπει να τελειώνει για να μην είναι σε ομοιρία οι βουλευτές που διώκονται. Μιλάμε πάντα για βουλευτές που διώκονται. Όπως λες λοιπόν είναι θα έχει αναδρομική ισχύ. Θα δούμε τώρα στην πράξη πώς θα είναι αυτά. Γιατί καλά, οι καλές θεωρίες θα δούμε και στην πράξη. Γιατί πιστέψτε με κάποια πράγματα. Δηλαδή αν η ανάκριση ας πούμε δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στους 4 μήνες, θα πάει σε 5 και σε 6 μήνες. Θα μιλάμε για κακουργήματα, για τα πλημελήματα, το καταλαβαίνουμε.
0: Σωστό.
3: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα στην πράξη.
0: Πραγματικά. Τώρα, να πούμε και τα σούλα ότι υπάρχει και μία ανακοίνωση των δικαστών και εισαγγελέων για τη συνταγματική αναθεώρηση, οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι για τη θωράκιση της λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστών είναι αναγκαία η πρόβλεψη χρονικού περιορισμού τουλάχιστον τριετίας στην κατάληψη δημοσίων θέσεων και αξιωμάτων από συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς, όπως η αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας των δικαστηρίων με προεπιλογή υποψηφίων από ολόκληρο το δικαστικό σώμα και με την τελική δεσμευτική κρίση να ανήκει στη Βουλή. Είναι σημαντική παρέμβαση, προσπαθεί να θωρακίσει το κύρος της δικαιοσύνης.
3: Ναι, μιλάει για το δικαστικό ασυμβίβαστο. Επί της ουσίας αυτό που λέει είναι ότι όταν κάποιος δικαστής συνταξιοδοτείται δεν πρέπει για
0: να αναλαμβάνει για μια τριετία.
3: Δημόσιο αξίωμα, ακριβώς.
0: Γιατί το είδαμε πόσα δεινά προκάλεσε και πόσα σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση και η περίπτωση της κυρίας Θάνου αλλά και μετέπειτα.
3: Ναι, γιατί λέει ας πούμε θα πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια, αυτό λένε, ήταν των δικαστών και των εισαγγελέων, ήταν έτοιμα αυτό να μην μπαίνουν δικαστές σε δημόσιες θέσεις αφού έχουν συνταξιοδοτηθεί τουλάχιστον 3 χρόνια. Και συμφωνούν απόλυτα με τη ρύθμιση που έρχεται στην συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κρήτη. Σε φυλακές εκτός Κρήτης οδηγήθηκε το ζεύγος, ο 54χρονος που σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα και η 56χρονη σύζυγός του για συνέργεια. Οι απολογίες τους είχαν προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας. Η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα υπό το φόβο βεντέτας.
3: Εντάξει, αναμενόμενο. Είχαν πει για Δευτέρα, το κάνανε χθες το βράδυ. Αναμενόμενο η άκρα μυστικότητα, γιατί καταλαβαίνει θα γινόταν μετά την κηδεία του παιδιού να μαθαίναν ότι απολογούνται οι δύο δράστες. Αυτό που προκαλεί είναι η απολογία του 54χρονου. Έβλεπα, λέει, εκείνη την ώρα το φωνιά του παιδιού μου μπροστά μου. Αν είχα 1000 σφαίρες, δεν θέλησαν για τις 1000, είχα μόνο 6.
0: Αμετανόητος.
3: Αμετανόητος. Δεν είπε μία συγγνώμη. Να το πω έτσι. Ζήτησε από τους αστυνομικούς όταν έγινε μεταγωγή να τον πάνε στον τάφο του παιδιού του, γιατί δεν θα το ξαναδεί, θα ξαναεπιστρέψει. Ξέρει ότι θα μείνει για πολλά χρόνια στη φυλακή, γιατί αυτό που έκανε έχει ποινή κάθριξη μέχρι και ισόβια. Η σύζυγος από την άλλη, η οποία κατά πολλούς ήταν αυτή που υποκινούσε την όλη υπόθεση, λέει κάτι άλλο. Ότι έβλεπα εκείνη την ώρα έναν άλλο άνθρωπο, δεν τον αναγνώριζα, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εκτός ελέγχου, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί είναι έτσι και γενικότερα και ειδικότερα είναι μια κατάσταση η οποία ήταν εκτός ελέγχου όπως λέει η ίδια. Βέβαια, η ίδια πάει για συνέργεια. Εντάξει, είναι μια τραγωδία τώρα που για να λέμε.
0: Και με δηλώσεις του φωνιάς του Νικήτα προσπαθεί να τη βγάλει από το κάδρο λέγοντας μου λέγε σταμάτα.
3: Εντάξει, ήταν αναμενόμενο και αυτό. Να πω. Λοιπόν, αυτή είναι η τραγωδία. Κλείσε με αυτόν τον τρόπο. Εκτός θα πάνε σε φυλακές. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί, για ποιο λόγο γίνεται, για να μην υπάρξουν επεισόδια. Θα τα δούμε όλα στην πορεία.
0: Μάλιστα. Πάμε, σε ευχαριστώ Τασούλα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης.
4: Το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε στον εισαγγελέα αναφορά. Ο εισαγγελέας διέταξε αυτά που νόμιζε ή αυτά που έκρινε ότι είναι σωστά να γίνουν. Η αστυνομία δεν συλλαμβάνει χωρίς εντολή του εισαγγελέα. Ούτε προβαίνει σε πράξεις.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε και εκπρόσωπος της Ελλάς, η κυρία Δημογλίδου.
5: Όταν όμως το θύμα απευθύνεται στις αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη επειδή έβλεπε τον κίνδυνο.
0: Συγκίνηση προκάλεσαν τα λόγια του Μητροπολίτη Ρεθύμνης.
6: Η λεβενδιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβενδιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο Βίος, η Λόγη και η Ύμνη του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
10: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίγκο.
11: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
10: Λίγκο.
11: Να μαθαίνουμε για κάτι.
10: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
12: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία λίγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
13: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.

0: συμμετάσχουν κανονικά στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εάν δεν υπάρξει τελεσίδη και καταδίκη τους για κάποιο αδίκημα, εάν και εφόσον δηλαδή, ενώ ταυτόχρονα επιχείρησε να κατασυγάσει τις αντιδράσεις και για την υποβάθμιση του ρόλου του βουλευτή. Οι τοποθετήσεις των βουλευτών ήταν σε μια κατεύθυνση ευπρέπειας, σοβαρότητας και στιβαρότητας, ακολουθώντας την άποψη που εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης ότι δεν χρειάζεται να πυροβολούν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας στα πόδια τους. Επίσης, αυτό που βγήκε ως είδηση και θα μας το πει τώρα ο Γιώργος Ευγενίδης είναι ότι για πρώτη φορά σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Πρωθυπουργός με μια ενηγματική ρίση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής πρόωρων εκλογών. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: 6 ώρες διήρκεσε, Ελίνα, καλό μεσημέρι. Η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, 43 βουλευτές πήραν τον λόγο. Το κλίμα ήταν ήπιο και κόσμιο. Βεβαίως υπήρξαν και εχμές, υπήρξαν και ανταλλαγές απόψεων. Λογικό είναι στο πλαίσιο ενός εσωκομματικού διαλόγου, δεν συμφωνούν όλοι με όλους. Το μείζον όμως ήταν η Νέα Δημοκρατία να μην βγει διχασμένη, διασπασμένη από αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, και αυτό προφανώς και επετεύχθη, κάτι το οποίο το αναγνώρισε ο κύριος Μητσοτάκης και στην συνέχεια. Η Νέα Δημοκρατία, αυτό που λένε έμπειρα στελέχη, είναι ότι είναι ένα μεγάλο κόμμα και οι βουλευτές κινούνται και με όρους πολιτικού ρεαλισμού όταν υπάρχει το σενάριο των εκλογών σε λίγους μήνες. Και ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία μπαίνει σε μια λογική εκλογικής ετοιμότητας. Θα ήταν μάλλον παράλογο οι βουλευτές να κινηθούν σε μια γραμμή ευθείας αμφισβήτησης. Συνεπώς, τα βουλευτικά πυρά έλειψαν. Ασκήθηκε κριτική με έναν τρόπο και στο επιτελικό κράτος και στη λειτουργία αυτού, όμως δεν αμφισβητήθηκε η λογική και η ύπαρξή του, κάτι το οποίο το αναγνώρισε ο κ. Μητσοτάκης και στο τέλος, επενώντας τους βουλευτές για το γεγονός ότι δεν κατέφυγαν σε μια τέτοια επιλογή. Από εκεί και μετά υπάρχει ένα αμφίδρομο συμφέρον της κυβέρνησης και των βουλευτών, και αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία να πάει όσο πιο καλά γίνεται στις εκλογές. Το είπε με έναν τρόπο ο κ. Μητσοτάκης, χρησιμοποιώντας και την διαχρονική ρίση του παλιού Προέδρου των ΗΠΑ, του Χάρι Τρούμαν. Αν δεν αντέχεις την ζέστη, τότε βγες από την κουζίνα, ζητώντας υψηλό τέμπο από όλους και από βουλευτές και από υπουργούς εν ώψη των εκλογών, καλώντας τους να υδρώσουν τη φανέλα, κάτι το οποίο το είπε και στην χθεσινή του εισήγηση. Και από εκεί και μετά το πήραν και πολλοί βουλευτές, οι οποίοι το χρησιμοποίησαν στις δικές τους τοποθετήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης αναγνώρισε χθες στην καταληκτική του τοποθέτηση μια τοποθέτηση σούμα, ας το πούμε έτσι, σε σχέση με τα όσα έγιναν στην κοινοβουλευτική ομάδα μετά από τις σχεδόν 6 ώρες συζήτησης, ότι πράγματι κάποιοι υπουργοί δεν υδρώνουν την φανέλα στο μέτρο που το κάνουν άλλοι. Αυτό ήταν προϊόν μιας κριτικής που ασκήθηκε πρωτίστως από τον Άδωνη Γεωργιάδη, που στόχησε τον Νίκο Δένδια. Δεν ήταν όμως μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης που άφησε αιχμές για απόντες υπουργούς ή για υπουργούς που βγαίνουν μόνο σε προστατευμένο περιβάλλον. Το έκαναν μεταξύ άλλων ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Δημήτρης Κερίδης, ο Θάνος Πλεύρης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο καθένας με διαφορετική ένταση και διαφορετική φρασεολογία. Ο κύριος Γεωργιάδης βεβαίως ήταν αυτός ο οποίος χρησιμοποίησε την πιο οξία φρασεολογία, μιλώντας για κάποιους οι οποίοι πηγαίνουν σε εκδηλώσεις όπου μας βρίζουν, είπε, μιλώντας, φωτογραφίζοντας μάλλον, για να είμαι δίκαιος, την παρουσία του Νίκου Δένδια σε εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία με παρόντες τον Κώστα Καραμανλή και τον Βαγγέλη Βενιζέλο, λέγοντας ότι κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη αρκεί να μην έρθουν εδώ πέρα, ενώντας τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και αναφερόμενος προφανώς στην απουσία του Υπουργού Άμυνας σε προγραμματισμένη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Τώρα, ο κύριος Δένδιας δεν σήκωσε το γάντι του κυρίου Γεωργιάδη. Υπάρχει μια άτυπη βεντέτα εκεί πέρα, η οποία συντηρείται περισσότερο, πρέπει να πω, από τον κύριο Γεωργιάδη. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως έχει υπάρξει απάντηση από κύκλους του κυρίου Δένδια. Αυτή τη φορά κάτι τέτοιο δεν έγινε, ούτε σήμερα γίνεται. Όμως, με έναν τρόπο νομίζω, περισσότερο ή λιγότερο ευθύ, θα το δούμε πώς θα το επιλέξει. Ο κύριος Δένδιας θα τοποθετηθεί αύριο, καθώς είναι εκ των κεντρικών ομιλητών στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Είναι το τελευταίο προσυνέδριο πριν από το συνέδριο της επόμενης εβδομάδας. Μιλά σε πάνελ για την εξωτερική πολιτική μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Σταύρο Παπασταύρου. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον και θα έχει αξία και για τους εσωκομματικούς ισχυρισμούς πώς θα τοποθετηθεί. Πάντως και ο κύριος Μητσοτάκης αναγνώρισε αυτό.

0: το οποίο είπαν κεντρικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Όμως σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, θέλησε να αποδραματοποιήσει το πράγμα. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να εκλαμβάνεται κάτι τέτοιο ως μομφή για τον κύριο Δένδη ή για κάποιον άλλον υπουργό, παρά ως παρένεση του Πρωθυπουργού ότι όλοι πρέπει να κάνουν το καλύτερο δυνατόν στο δρόμο προς τις κάλπες, έτσι ώστε και η Νέα Δημοκρατία να πετύχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές. Πάντως και κάτι καταληκτικό, Λίνα, εφόσον η κοινοβουλευτική ομάδα με τον ένα με τον άλλον τρόπο δεν παρήγαγε κάποιο μείζον επεισόδιο ή κάποιο μείζον πολιτικό ζήτημα και με όρους πολιτικού ρεαλισμού, αν μπορούμε να το διαβάσουμε, μπορούμε να εικάσουμε και σίγουρα το κάνουν στα ανώτερα κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας, ότι παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα και το συνέδριο του κόμματος το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα κινηθεί σε παρόμοια γραμμή, παρά τις όποιες εχμές μπορεί να υπάρξουν, τις όποιους προβληματισμούς μπορούν να κατατεθούν. Λογικό είναι άλλωστε, άμα αυτά δεν γίνουν και στο συνέδριο, που αλλού μπορούν να γίνουν? Είναι το ανώτατο κομματικό όργανο που κατατίθενται διαφορετικές προτάσεις και διαφορετικές απόψεις.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο, επειδή ακούγεται ότι πέρα από τα δύο κόμματα στο χώρο της αριστεράς υπάρχει βάσιμο ενδεχόμενο να δημιουργηθεί και στην κεντροδεξιά ένα νέο κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Όλο αυτό που καταγράψαμε ως κλίμα και κατά την εξάωρη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά και προϋπολογίζεται ότι θα επικρατήσει και στο επικείμενο συνέδριο, είναι ουσιαστικό? Δεν έχει υπάρξει διαραγή στη σπονδυλική στήλη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ προς το συνεκτικό ιστό που ενώνει όλα αυτά τα στελέχη, είναι ένα ένστικτο πολιτικής αυτοσυντήρησης?
0: Ό,τι και αν είναι, μπορεί να ισχύουν και τα δύο που λες. Μπορεί να υπάρχει και ρήγμα για κάποιους, μπορεί κάποιοι να αυτοσυντηρούνται πολιτικά πριν από τις εκλογές, και όσο η Νέα Δημοκρατία είναι σε τροχιά εξουσίας με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και δεν διαφαίνεται κάποια προοπτική εξόδου της από μια εξίσωση εξουσίας, είτε ως αυτοδύναμο κόμμα είτε σε κάποιον συνεργατικό σχηματισμό, δεν πρόκειται να υπάρξει ευθεία αμφισβήτηση ούτε να υπάρξει ένα εσωτερικό μέτωπο. Τώρα, αν και όταν γίνει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, προφανώς θα πιέσει και τη Νέα Δημοκρατία, δεν αποκλείεται όμως να αντλήσει τη βασική του δυναμική από ψηφοφόρους στη δεξιότερη μπάντα του χάρτη, που έχουν φύγει ούτως ή άλλως από τη Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω ότι εκεί έχουμε το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Λατινοπούλου, τη Νίκη, υπάρχει και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, άρα υπάρχουν πολλοί σχηματισμοί και δυνητικοί σχηματισμοί για μια σχετικά περιορισμένη δεξαμενή ψηφοφόρων. Μάλιστα. Οπότε είναι προφανές ότι αυτά δεν θα λειτουργήσουν όλα αθρηστικά. Κάτι θα λειτουργήσει εις βάρος κάποιου άλλου.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Το έργο των υπουργών και η δημόσια εικόνα του καθενός παράγουν αποτελέσματα και το αποτύπωμα που αφήνουν στον πολίτη φαίνεται στις μετρήσεις, δήλωσε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης. Ερωτηθής για τη συζήτηση, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα έδειξε ότι η συζήτηση και η ενσωμάτωση προτάσεων είναι το κυρίαρχο για να μπορέσουμε από εδώ και πέρα να κερδίσουμε την αυτοδυναμία, και επέμεινε ότι η επίτευξη της αυτοδυναμίας αποτελεί εθνική ανάγκη.
2: Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, θα έλεγα εγώ. Ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις, ακούστηκαν σημαντικές προτάσεις και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό για την Νέα Δημοκρατία. Η χθεσινή συνεδρίαση έγινε σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που θα πρέπει να μας ανησυχεί όλους. Η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές θα πρέπει να είναι μόνο μία, η αυτοδυναμία, και όχι ως πολιτική αιμονή, αλλά ως εθνική ανάγκη. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τρία διαφορετικά πράγματα. Το ένα πράγμα είναι το μοντέλο διακυβέρνησης, το οποίο είναι αποκλειστική ευθύνη του Πρωθυπουργού. Από την άλλη όμως, η κυβέρνηση και το μοντέλο διακυβέρνησης θα πρέπει να υπηρετούν το πρόγραμμα μέσω του οποίου εκλεγήκαμε. Η κοινοβουλευτική ομάδα δεν πρέπει να έρχεται μπροστά σε εκπλήξεις. 11 βουλευτές κάναμε μια ερώτηση για το target model και το κόστος ενέργειας και το ρεύμα. Η απάντηση που πήραμε από τον Υφυπουργό δεν μας ικανοποίησε. Ήταν ξεκάθαρο. Αν επανερχόμασταν, θα λεγόμασταν αντάρτες. οι υπουργοί είναι αποκλειστική ευθύνη του Πρωθυπουργού να τοποθετούνται στις θέσεις τους και η κρίση τους γίνεται από αυτόν. Εμείς θα πρέπει να κρίνουμε και το αποτέλεσμα της δουλειάς στο χαρτοφυλάκιό τους, που είναι το ένα κομμάτι, και το δεύτερο τη δημόσια παρουσία τους. Ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει, ο καθένας κρίνεται από τον τρόπο του. Αυτό που πρέπει να δούμε όμως είναι και το αποτύπωμα που αφήνει ο κάθε υπουργός, τον πολίτη, μέσα από τις έρευνες κοινή γνώμη για το ποιοι τομείς της κυβέρνησης πηγαίνουν καλά. Νομίζω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα χθες έδειξε ότι η συζήτηση στην Δημοκρατία, η ενσωμάτωση προτάσεων, είναι το κυρίαρχο για να μπορέσουμε από εδώ και πέρα να κερδίσουμε την αυτοδυναμία.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Στο Πασόκ τώρα επιμένουν να σφυροκοπούν την κυβέρνηση και μια τέτοια νέα επίθεση ξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Έχουμε συνέντευξη του Προέδρου του Πασόκ Κινάλ.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ακόμη μια παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη, αυτή τη φορά από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει η Μυρισσία, όπου εκεί εξαπέλυσε ένα νέο σφυροκόπημα προς το κυβερνητικό οικοδόμημα, λέγοντας πως η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Ωστόσο, εκείνο που προκάλεσε αίσθηση ήταν η προειδοποίηση που απέφθινε προς τον πρόεδρο της Βουλής αναφορικά με τη συζήτηση που αναμένεται να γίνει μέχρι τέλος Μαΐου για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Μια πρόταση που έχει καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να προκριθεί το σενάριο για την ενεργοποίηση του άρθρου που προβλέπει 151 ψήφους για να προκριθεί, για να συσταθεί η εξεταστική, εάν και εφόσον επικαλεστούν το θέμα της εθνικής ασφάλειας. Τότε λοιπόν, αντί για 120 ψήφους που απαιτείται για να γίνει εξεταστική, και να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση έχει αυτόν τον αριθμό των βουλευτών προκειμένου να περάσει. Αν όχι όμως, αν η κυριαρχήσει αυτό το σενάριο της εθνικής ασφάλειας, τότε θα χρειαστεί 151. Δηλαδή θα χρειαστεί και η αρρωγή της κυβερνούσας παράταξης, κάτι που πολύ δύσκολα μπορεί να περάσει. Τότε λοιπόν σε αυτό το κλίμα ο κύριος Ανδρουλάκης άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί και να καταθέσει πρόταση μορφής κατά του Νικήτα Κακλαμάνη. Άμεση ήταν η απάντηση τώρα από το περιβάλλον του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος μεταξύ άλλων υπόθηκε ότι ό,τι είναι να υποθεί, θα υποθεί στη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, που είναι και το κυρίαρχο όργανο, και μέχρι εκεί. Τώρα, ο κ. Ανδρουλάκης, όσον αφορά τώρα στη σημερινή του συνέντευξη, αναφέρθηκε και στο δίλημα των επόμενων εκλογών, όπου επανέλαβε ότι αυτό θα είναι ο Μητσοτάκης η πολιτική αλλαγή. Υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, την τετραήμερη απασχόληση. Μάλιστα, εδώ να σας πω ότι έχει βγάλει πριν από λίγη ώρα και ένα βίντεο στο TikTok για την τετραήμερη εργασία. Και λέει χαρακτηριστικά, και όμως γίνεται. Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας στα πρότυπα των ευρωπαϊκών πρακτικών σε επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων. Αναφέρθηκε και στο στεγαστικό και ειδικά στην αύξηση των ενοικίων, με τα χαρακτηριστικά ότι τα ενοίκια καλπάζουν στη χώρα, και έχει καταθέσει από το 2022 προτάσεις κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζονται σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία και Γερμανία. Και κατέληξε με μια σκληρή επίθεση εκ νέου στη κυβέρνηση και προσωπικά στο Πρωθυπουργό, επαναλαμβάνοντας ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μια συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό που αλλοιώνει τους θεσμούς, δημιουργεί συνθήκες παρακμής στο κράτος δικαίου. Λίνα.
1: Τώρα έχουμε και μία αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στην προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Ηλία Κασιδιάρη.
4: Ναι, αυτό ξεκίνησε με ένα βίντεο που ανήρτησε σε κοινωνικά δίκτυα ο έγκλειστος της φυλακής Ηλίας Κασιδιάρης, όπου αφήνει αυτό το ενδεχόμενο να δημιουργήσει, να εμφανιστεί και πάλι στην πολιτική ζωή μέσω δημιουργίας ενός κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ, να θυμίσουμε ότι έχει πρωτοστατήσει στην καταδίκη του αυτού του ακροδεξιού μορφώματος της Χρυσής Αυγής και καταλήγει μεταξύ άλλων ότι η ανακοίνωσή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε νομικό και κοινοβουλευτικό μέσο για να προστατεύσει το δημοκρατικό πολίτευμα από την επάνωδο καταδικασμένων εγκληματιών στον πυρήνα της πολιτικής ζωής όπως έχει πράξει επανειλημμένα μέχρι τώρα. Και η κατακλείδα είναι ότι η δημοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αφελής ή ουδέτερη απέναντι σε όσους επιχείρησαν να την χρησιμοποιήσουν για να την υπονομέψουν και να την καταλύσουν.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω τον Αντωνόπουλε. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την παρέμβαση του κύριου Ανδρουλάκη.
5: Τα ενίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμή στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
1: Η κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της ανακοίνωσης του νέου κόμματος αλλά και οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν έναν διαγωνισμό ανάμεσα στα υποδημιουργία κόμματα, αυτά του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, δημιουργούν ένα νέο πολιτικό σκηνικό, το οποίο, Έφη Μπαρμπάτση, καλό μεσημέρι, είναι αρκετά ταραχώδες και αγωνιώδες για την αριστερά.
6: Και στο επίκεντρο φυσικά βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζουμε όλοι ότι είναι απολύτως κατανοητό, γιατί προφανώς το ένα νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα κυρίως θα έχει στελέχη και βουλευτές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως και από τη Νέα Αριστερά, αλλά κυρίως η δεξαμενή, να το πούμε έτσι πολύ απλά, θα προέρχεται από την πλευρά της Κουμουνδούρου. Τώρα, τι γίνεται? Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας αρχίζει να ενεργοποιείται πολιτικά, με την έννοια ότι θα πηγαίνει σε πολιτικές εκδηλώσεις πέρα από τις παρουσιάσεις του βιβλίου του που ολοκληρώθηκαν, και εκεί βλέπαμε ότι επιχειρούσε να αποτυπώσει το πολιτικό του στίγμα, αλλά πλέον πολύ πιο καθαρά, ενώ θα παρευρίσκεται σε συγκεντρώσεις και σε συζητήσεις που κάνουν οι αυτοοργανώσεις που είναι υπέρ του ιδίου. Θα δούμε λοιπόν να κλιμακώνει και τις επαφές του, και αυτό θα μας οδηγήσει, πιστεύουμε, μέσα στο καλοκαίρι και στην εξαγγελία του νέου κόμματος με το πρόγραμμα και με το ποιο πρόσωπα κυρίως θα είναι δίπλα του. Έτσι λοιπόν, η Κουμουνδούρου είναι σε συναγερμό, έχει τεθεί σε συναγερμό ούτως ή άλλως εδώ και ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά όσο πλησιάζουμε και στο δρόμο έτσι προς τις εκλογές, είναι απαραίτητο να απαντηθούν κάποιες συγκεκριμένα θέματα. Έτσι, τις επόμενες ημέρες, το επόμενο δεκαήμερο το αργότερο, θα υπάρξει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Θα δούμε λοιπόν εκεί τι θα αποφασιστεί και για ποιο λόγο το λέω. Υπάρχει και η απόφαση, η προηγούμενη, και από την Κεντρική Επιτροπή, η οποία λέει για συνεννοήσεις με άλλες προοδευτικές ομάδες. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε φωνές οι οποίες λένε όχι δύο ψηφοδέλτια, ένα ΣΥΡΙΖΑ, ένα Τσίπρα. Ο Άλεξ Τσίπρας μόνος του έχει πει ότι μιλάμε για ένα κόμμα. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Και επομένως, ποιος θα λύσει αυτό το σταυρόλεξο? Καλύτερα το λύσει ο Σωκράτης Φάμελος, που πρέπει να δει αυτό που του ζητούν είναι να αναλάβει πρωτοβουλία και να μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και να κάτσει στο ίδιο τραπέζι, όπως έχουμε πει. Ωστόσο, βεβαίως, τα χαρτιά όλα τα έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Αν δεν θέλει να συναντηθεί ή δεν θέλει να συζητήσει με τους επικεφαλείς των άλλων κομμάτων, δεν μπορεί κανείς να πιέσει έτσι την κατάσταση.
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν το έχουν σχηματοποιημένο στο μυαλό τους όλο αυτό, ή αν είναι ένα έολο εγχείρημα του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Εννοώ για τη σύμπραξη, δεν μιλώ για την.
6: Θεωρώ ότι.
1: Τη δημιουργία του νέου κόμματος. Και επίσης θέλω να σου πω, Έφη Μπαρμπάτση, ότι κάποιες στιγμές, και αυτό πιο συμπεριλαμβάνει και το ΠΑΣΟΚ που μιλάει για ένα ενιαίο προοδευτικό μέτωπο, αρχίζει και μου θυμίζει εκείνους τους ευσεβείς πόθους που είχε ο Αλέξης Τσίπρας όταν επέβαλε την απλή αναλογική που μας οδήγησε σε δύο εκλογές και τελικά σε ένα μηδενικό για την αριστερά αποτέλεσμα.
6: Έχεις πολύ δίκιο, διότι έχουμε αυτό το κακό προηγούμενο. Και όταν λέω κακό προηγούμενο, είναι διότι πραγματικά ο Αλέξης Τσίπρας, από όταν ανέλαβε λίγα χρόνια μετά που ανέλαβε την, στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και έγινε πρόεδρος, ήθελε και πάντα μιλούσε για αυτή την συνύπαρξη των προοδευτικών δυνάμεων, τη συνεννόηση, να το πούμε απλά. Και όπως είπες πολύ σωστά, και γι' αυτό το λόγο προχώρησε στην απλή αναλογική. Όμως είδαμε ότι το ΠΑΣΟΚ είπε ένα μεγάλο όχι, συνεχίζει να ρίχνει πόρτα. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για μετεκλογικές συνεργασίες και άλλο για προεκλογικές. Όμως νομίζω ότι δεν έχει κανένα σχηματοποιημένο μπροστά του το πώς θα γίνει αυτή η σύμπραξη που θέλουν ΣΥΡΙΖΑ με το νέο κόμμα Τσίπρα, τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και όσα στελέχη δεν θέλουν να πάνε στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και πάρα πολύ, όπως έχουμε πει, οι άγνωστοι χ σε αυτή την εξίσωση για να μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα.
1: Έφη Μπαρβάτση, σε ευχαριστώ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
11: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
12: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπωλείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπωλείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Radio 989, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε να δούμε τα του καιρού, καθώς με λασποβροχές και εξαιρετική σκόνη μας έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον ο καιρός, λίγο πριν τη θερμή εισβολή, όπως μας λέει ο Γιώργος Σατραφίλιας, που είναι εδώ στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Και εκεί που περιμέναμε, Γιώργο, να κάνουμε το πρώτο μπάνιο αυτό το Σαββατοκύριακο, μάλλον η συννεφιά θα μας αποτρέψει.
18: Ναι, ωστόσο η θερμοκρασία θα παραμείνει σε λίγο υψηλότερα επίπεδα από τα κανονικά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η τελευταία εικόνα της δορυφορικής που είδα πριν μπούμε στο στούντιο. Πραγματικά δεν φαίνεται η στεριά ψηλά από το δορυφόρο, φαίνεται να συνωθεί λεύμα σκόνης και συννεφιάς πάνω από τη χώρα μας. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται αυτό το κύμα αφρικανικής σκόνης, το οποίο πειράζει κυρίως το Ιόνιο, την κεντρική και νότια Ελλάδα, και σιγά σιγά από αύριο θα αρχίσει να πειράζει και την ανατολική χώρα. Έχουμε και σκόνη και στην Αθήνα, σε αυξημένες συγκεντρώσεις και στην επιφάνεια. Και να πω επίσης ότι έχουμε και βροχές, οι οποίες είναι λασποβροχές στα βόρεια του νομού. Έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, μάλλον στην κεντρική Βόρεια Ελλάδα. Κάποιες καταιγίδες θα βγουν τώρα τις επόμενες ώρες στα δυτικά, κυρίως εκεί στο Ιόνιο, αλλά και στην Ήπειρο. Και επίσης να σου πω ότι το κύμα αυτό σκόνη θα επηρεάσει και αύριο τη χώρα μας, όπως και οι λασποβροχές, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Κάποιες λασποψυχάλες περιμένουμε και τώρα στην Αττική τις επόμενες 1-2 ώρες. Όχι κάτι ιδιαίτερο, αύριο με σκόνη οι περισσότερες περιοχές. Και να πάμε από την Κυριακή, που για ένα τετραήμερο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζω ότι θα κορυφωθεί την Τρίτη με θερμοκρασίες πάνω από 32 βαθμούς, 33 βαθμούς θα δουν τα θερμόμετρα στα ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως από τη Λάρισα μέχρι την Αργολίδα, στους 30 βαθμούς στην Αττική. Ανεβαίνουν και ελάξεις τιμές, μαλακώνει ο καιρός, πάνω από 20 βαθμούς οι ελάξεις θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές. Νομίζω ότι αυτές οι θερμοκρασίες, οι οποίες θα αυξηθούν από την Κυριακή και μετά, θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για 4 μέρες. Μετά από την Πέμπτη επιστρέφουμε στην άνοιξη. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η σκόνη δεν φαίνεται να μας εγκαταλείπει. Θα έχουμε έτσι αλλεπάλληλα επεισόδια για αρκετές ημέρες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Τσατραφίλια. Πάμε τώρα να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Και είχαμε βριστική επίθεση με 4 γκαζάκια τα ξημερώματα, στις 4 συγκεκριμένα, στην πίσω είσοδο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια. Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην τυχοποία και θράψη αλοπινάκων. Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
13: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Στο Στόχαστρο, λοιπόν, αγνώστων βρέθηκαν τα ξημερώματα τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν, Λίνα, γύρω στις 4 το πρωί, στη συμβολή των οδών Ζαχία και Νέστορα, στην περιοχή της Ομόνοιας, όταν άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό αποτελούμενο από 4 γκαζάκια στην πίσω είσοδο του κτηρίου. Από την έκρηξη και τη μικρή πυρκαγιά έτσι, που προκλήθηκαν, έσπασε η τζαμαρία, όπως πολύ σωστά ανέφερε, και μάζεσε ο τείχος της πρόσωψης. Φανταστείς, Λίνα, ότι έφτασε μόνο το ένα από τα 4 γκαζάκια. Τώρα στο σημείο έσπασαν δυνάμεις της αστυνομίας και κάνουν έρευνες προκειμένου να αναζητήσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για ταυτοποίηση των δραστών. Την προανάκριση διενεργεί η κρατική ασφάλεια.
1: Λοιπόν, έχουμε επίσης στο Κερατσίνι το σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα που έπεσε από μπαλκόνι ενός εγκαταλειμμένου κτηρίου. Νωρίτερα πετούσε μπάζα στους ερχόμενους. Όταν είδε την αστυνομία, έπεσε στο κενό.
13: Ένα απίστευτο θρίλερ, πραγματικά, Λίνα, κυρίες και κύριοι, εκτελήχθηκε στο Κερατσίνι, καθώς ο συγκεκριμένος άνδρας χθες το βράδυ βούτυξε από το κενό, από τον τέταρτο όροφο, να φανταστείς, μπροστά στα έντρομα μάτια αστυνομικών και περαστικών. Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της άμεσης δράσης περιπολούσαν. Ήταν μια τυχαία περιπολία. Αντελήφθησαν τον άνδρα να βρίσκεται στο μπαλκόνι του εγκαταλειμμένου κτηρίου, να πετάει αντικείμενο και, όπως καταλαβαίνεις, υπήρχε και κίνδυνος για τους περιστικούς. Τους πηγαστικούς, τους διερχόμενους πολίτες και τα οχήματα από κάτω. Σταμάτησαν οι αστυνομικοί, ήταν μάλιστα εκεί και τους πολίτες, οι οποίοι του φώναζαν να σταματήσει. Τη στιγμή που οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν, εκείνος έκανε μια απότομη κίνηση και έφυγε μόνος στο κενό. Και έπεσε από τον τέταρτο όροφο. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΜ στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Έχει ενημερωθεί αρμόδιος εισαγγελέας για το συγκεκριμένο περιστατικό και γίνεται προανάκριση για τα αίτια που οδήγησαν τον άνδρα αυτό να πηδήξει από τον τέταρτο όροφο.
1: Μάλιστα, τέλος. Στα χέρια της Δίας έπεσε ζευγάρι αλλοδαπών στον Άγιο Παντελεήμονα, που είχε μετατρέψει το αυτοκίνητο και το σπίτι του σε αποθήκη κλοπημαίων.
13: Πλασματικά έναν θησαυρό, Λίνα, κυρίες και κύριοι, κατάφεραν να φέρουν στο φως οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας μετά από ένα τυχαίο αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό έλεγχο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Το μεσημέρι της Πέμπτης οι αστυνομικοί έκριναν ύποπτο ένα αυτοκίνητο μέσα στο οποίο επέβαινε ένα 45χρονο και μία 49χρονη τη Γεωργία. Πρόκειται για ένα ζευγάρι. Όταν έκαναν έλεγχο οι αστυνομικοί μέσα στο όχημα, εντόπισαν 3.000 ευρώ, 19 χρυσές λίρες, χρυσούς σταυρούς και πλήθος κοσμημάτων. Η έρευνα φυσικά δεν σταμάτησε εκεί. Η αστυνομική από το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων του Αγίου Παντελεήμονα, όπου οδηγήθηκαν εκεί οι δύο το ζευγάρι, έκαναν έρευνα και στο σπίτι του ζευγαριού. Εκεί τι ανακάλυψαν, Λίνα? Πιστόλι με γεμιστήρα, 65 ρολόγια επώνυμων εταιριών, περισσότερα από 130 σκουλαρίκια και 50 δακτυλίδια, καθώς και δεκάδες χρυσές αλυσίδες. Ποιοι θα τα κλαίνε τώρα? Τώρα έχει γίνει, βέβαια εκείνοι αρνούνται να πούν προς το παρόν οτιδήποτε. Οι αστυνομικοί έχουν κάνει και φωτογραφίες στα κλοπημαία, έτσι ώστε στο site της αστυνομίας να τα δει ο κόσμος που μπορεί να τους τα έχουν εκλέψει. Και φυσικά έχει το ζευγάρι κατηγορείται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Γιατί σαφέστατα δεν είναι από κάποιο κοσμηματοπωλείο τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Σίγουρα από κάποιο σπίτι που. Σπίτια, όχι σπίτι.
1: Από τα σπίτια τα οποία λαιλατούσαν. Λοιπόν,
13: ακριβώς,
1: να σε ευχαριστεί. Δεν ξέρω βέβαια αν διέπραταν αυτή τη ληστή ή αν ήταν η κλεπταποδόχη.
13: Αυτό ερευνούν οι αρχές. Ακριβώς καλά το είπες. Αυτό ερευνούν οι αρχές. Αν οι ίδιοι ήταν αυτοί που έμπαιναν στα σπίτια ή αν αυτοί έπαιρναν τα.
1: Και τα διακινούσαν.
13: Και τα διακινούσαν. Γι' αυτό τους προσήφθησαν. Προς το παρόν τους έδωσαν αυτή την κατηγορία. Μέχρι να ανακαλύψουν τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι. Νέες ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον απόϊχο των σοβαρών ατυχημάτων που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες. Όπως είπε σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, η πρώτη πρόβλεψη στη νέα ρύθμιση θα είναι η πλήρης απαγόρευση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τα 18 έτη. Η Ελένη Λαζάρου παρακολουθεί όλες αυτές τις μέρες το θέμα και θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
19: Επιτέλους, Λίνα, κυρίε και κύριοι, αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο και αυτό το λέω και σαν δημοσιογράφος και σαν μητέρα έφηβου αγοριού. Η ρύθμιση αυτή έρχεται η ώρα που τα πατίνια θα απαγορευτούν τελείως για τους ανήλικους. Με την νομοθετική ρύθμιση που παίρνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα απαγορευτεί, όπως είπες και εσύ, Λίνα, εντελώς η χρήση τους για άτομα μέχρι 18 ετών. Μένει βέβαια να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό στην πράξη, δεδομένου ότι όπως έχουμε δει και στα ρεπορτάζ που προβάλαμε τις προηγούμενες μέρες, τα ενοικιαζόμενα πατίνια, αυτά δηλαδή που τα παίρνει οποιοδήποτε από οποιοδήποτε σημείο, δεν γίνεται πιστοποίηση ηλικίας. Χώρια που όπως δείξαμε κιόλας, τα παιδιά τα χρησιμοποιούν ακόμη και κλειδωμένα. Δηλαδή τα σπρώχνουν στις κατηφόρες και αρχίζουν να τα οδηγούν με μεγάλη ταχύτητα στις κατηφόρες ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Κάτι άλλο που προβλέπεται σε αυτή την ρύθμιση που έρχεται είναι η υποχρεωτική ασφάλιση, καθώς μέχρι τώρα, όπως είπε και ο Υπουργός, αλλά μας δώσουν δει και οδηγοί που έχουν πάθει ατυχήματα με πατίνια, δηλαδή ενώ τους χτύπησαν κάποια πατίνια χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι, όπως μας έχουν πει, δεν βρίσκουν δικαίωση στο θέμα της αποζημίωσης. Δηλαδή χαρακτηριστικά λένε μπορεί να χτυπήσαμε, μπορεί να πάθει το αυτοκίνητό μας ζημιά, ωστόσο δεν μπορούμε να βρούμε το δίκτυο μας γιατί δεν είναι ασφαλισμένα αυτά τα πατίνια. Ο Υπουργός επίσης ζήτησε από τους Δήμους να πάρουν μέτρα για τη στάθμευση και να μειωθούν τα πατίνια που πετιούνται στον δρόμο. Είναι κάτι που το βλέπουμε, δηλαδή όποιος περπατάει στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε άλλες περιοχές το βλέπει ότι κυρίως νέα παιδιά, ότι όταν τελειώνει η ώρα που έχουν μισθώσει το πατίνι, το πετάνε σε οποιοδήποτε σημείο, οπότε βρίσκονται παντού. Αυτό πρέπει να πάρει τέλος, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης στην τηλεφωνική του συνέντευξη. Προανήγγειλε επίσης ότι θα υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα στους παραβάτες. Να πούμε ότι ήδη είναι σε εξέλιξη σαφάρι της τροχέας. Γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι, κυρίως για τη χρήση κράνους. Δηλαδή, μας λένε ακόμη και νεαρά παιδιά με τα οποία μιλάμε ότι μόλις βλέπουν πατίνι το σταματάνε. Γίνονται και εξειδικευμένες επιχειρήσεις, αλλά και γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι, ενώ θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα και στις εταιρείες.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το βασικό για να ελεγχθεί κάπως η κατάσταση.
19: Σε γιατί στην Ελλάδα, να το πούμε μόνο αυτό, ότι επιτρέπεται
1: και να κλείσουμε
19: και να διατίθεται πατίνια που πηγαίνουν μέχρι 25 χιλιόμετρα. Υπάρχουν όμως εταιρείες που τα εισάγουν από το εξωτερικό και μπορεί να κινούνται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα.
1: Ακριβώς.
19: Πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Σε ευχαριστώ, Ελένη. Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμους, υποδομές για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε όπως θα έπρεπε την κίνηση των ηλεκτρικών πατινιών, είπε στον Αλφα Ρέντιο 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρη Ζωγράφος.
20: Ήμασταν εμείς οι οποίοι αναδείξαν το θέμα των πατινιών. Ο χρήστης να είναι ενημερωμένος και να γνωρίζει τους βασικούς κανόνες του πώς λειτουργεί το οδικό δίκτυο. Το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το μέσο, αλλά το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στη τεχνολογία, την υποδομή και την παιδεία μας. Το πείραμα της μικροκινητικότητας, έτσι όπως την ορίζουμε εμείς και έτσι όπως την ορίζει όλη η διεθνής κοινότητα και έχει να κάνει με τα τελευταία 2-3 χιλιόμετρα από προς τη δουλειά και από προς το σπίτι, έτσι ώστε να αποσυμφορηθούν οι αστικές πόλεις. Δυσκολεύεται να πετύχει στην Ελλάδα γιατί πρώτα απ' όλα από την έλλειψη υποδομών. Δεν έχουν ούτε πεζοδρόμια, αλλά πόσο μάλλον.
1: Τον 32ο Διάπλου του Αιγαίου ξεκίνησε η ομάδα Αιγαίου προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες στους μόνιμους κατοίκους των ακριτικών νησιών. Έχουμε στην ομάδα μας 20 ειδικότητες γιατρών που μπορεί να μην υπάρχουν σε μικρότερα νησιά, δήλωσε από την Ανάφη στον Αλφα Ρέντιο 989 ο Παρασκευάς Κοντοές, γιατρός της ομάδας Αιγαίου, μιλώντας στον Δημήτρη Γκόλια και την Τίνα Μόσκου. Όπως είπε, στην Κίναρο θα επισκεφθούμε την Κυραρίνη, όπου η ομάδα.
21: Η είδηση
0: χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
21: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
22: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
23: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
24: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
25: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945, 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
26: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
27: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
26: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
27: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
28: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
29: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Η στήριξη μου ρε Γιάννη. Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω. Μεταξύ μας.

0: Ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
1: Δεν σε καταλαβαίνω.
0: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα τρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Θα γράψω πάλι ένα τραγούδι για αγάπη. Θα σ' ακουμπήσω στα κλεφτά να πάρω χρώμα. Θα ζωγραφίσω

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
2: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Καφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
7: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο

0: Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει «Αγορά χρυσού Ανδρέας». Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Dauvin στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
4: Α 94 κομμέτα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
7: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών

0: σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
3: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
4: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
7: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Αλφα 94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Αλφα 94,7. Ακούγεται παντού.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 6979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.

Αλφα 94,7.

0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα?
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταρίων

0: Οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Free Battery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Free Battery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.freebattery.gr.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: 94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών. Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
5: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
4: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
5: Σιγά, μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
6: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
7: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
9: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Δεν σε καταλαβαίνω.
8: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467-085-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.

πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος μες στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Πάλι κι απόψε θα πετάξω ό,τι μου αφήσες εδώ. Πάλι κι απόψε θα διαβάσω το μήνυμα στο κινητό. Κρίμα κι αντίο είχες γράψει

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: 94,7.
1: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.